Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. Γύρισε.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

0: άλλο πια δεν έχω. Τι να πω, τι να δηλώσω, που σε θέλω τόσο, που πολύ.
1: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
2: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
1: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
2: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
2: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
1: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
2: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: άδειο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Ionian Galaxy 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: σας πω.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: τον έλεγχο.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
7: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: φωτιά.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
2: Τώρα που σε έχω

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Μια ζωή.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
8: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
9: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μοιάζει τόσο ξαφνικό που γίνεται αλήθεια. Μου λες, δεν το αντέχεις κι εγώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: εκείνος που για σένα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού. Όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάτι τα ανακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόλλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόλλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
4: Απόλλους. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην Παιδιατρικής, Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

Άγριος πόνος και γνωστός ο δολοφόνος. Συνήθις ύποπτος κι αυτός στην ύπαρξή μου. Ένα σου φεύγω εμψυχρό.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

σε ποια κοντά μου έχονται άλλες εποχές. Μετράω τις στιγμές και τις βίες χανιάρες. Δεν μπορώ να μη σ' αγαπώ. Μεθάω τις βραδιές, κάνω σχέσεις βαρετές. Δεν ξέρω που γεννάς, παίρνω ανάποδες στροφές. Δεν θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θες. Και θα ρω πως θα τρελαθώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω?

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια

0: εγώ θα έλεγα.
1: Ionian Galaxy 90,8.
2: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
3: Απάμε

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: 96,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Καλησπέρα σας, άλλα μπρατσέτα. Σήμερα σημαντική μέρα. Είναι η Ένωση των Επτανήσων με τη Μητέρα Ελλάδα. Παράλληλα γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι και οι Ελένες. Λαμπρογιάννη.
1: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα. Πολύ μεγάλη μέρα για μας σήμερα.
0: Συνήθως οι εθνικές επετείοι, όπως και η δική μου εορτή, που είναι τις 25 Μαρτίου, που συνδυάζεται με την εορτή του Ευαγγελισμού, έχουν θέμα, μπερδεύονται οι άνθρωποι και δεν εύχονται χρόνια πολλά. Οπότε ούτε σε μένα εύχονται, γιατί είναι το Ευαγγελισμού, ξέρεις, πάνε στην παρέλαση και όλα αυτά και τελειώνει η ιστορία. Ούτε εγώ ευχήθηκα στην Ελένη, στο γραφείο μου, σε όλο τον κόσμο, γιατί το συνδύασα με την εορτή της 21ης Μαΐου.
1: Ναι.
0: Και κόκορος.
1: Την απολυμμένα.
0: Οπότε ζητάω και ραδιοφωνικά συγγνώμη για όσους δεν... Ευχήθηκα εκ των υστέρων βέβαια εντός της ημέρας, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, τα καναρόιδα δηλαδή, θέλω να πω.
1: Όπα, τι έχουμε εδώ σήμερα?
0: Είδες, το έφερα εδώ, το έφερα εκεί. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε το ρόιδο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχει απλώσει τα δίχτυα του παντού.
2: Τα πλοκάμια του.
0: Ναι, είναι, ξέρεις, έχει...
1: Έχει πολλά κλονιά μέσα.
0: Ενώ δεν είναι έτσι το ρόιδο.
1: Όταν σπάσει σαν... διασκορπίζεται.
0: Σαν καρπός, ναι. Και σαν δέντρο. Είναι...
2: Έχει όμως πολλά σπόρια.
1: Αυτό,
0: έχει
1: αυτό,
0: πολλά, ναι, σπόρια όμως.
2: Χαρίζουν
0: και έχει...
2: έτσι πολλά, πολλά καλά πράγματα.
0: Λέμε εδώ πέρα.
3: Και
0: τύχει. Λοιπόν, είναι ένας σύλλογος νεοσύστατος σχετικά, ο οποίος έχει επεκταθεί, έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που θέλω εγώ να εξάρω είναι οι συνεργασίες που κάνει, το ότι παντρεύει την παρουσία του με άλλα σωματεία, κάνουν όμορφα πράγματα. Χτες είχαμε την ευκαιρία να πάμε στο Πανηγύρι της Αναλήψεως στην Αγία Πελαγία, όπου είδαμε οι σύλλογοι να συμπορεύονται και χορευτικά όλοι μαζί. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφο.
0: Μας αρέσουν και οι αδελφοποιήσεις, μας αρέσουν όλα αυτά στα οποία ανακατεύεσαι, και ας μην το κάνει το ρόιδο απευθείας, αλλά λέμε τώρα μέσω εσού. Ωστόσο, σας καλέσαμε εδώ να μας πείτε έναν σύντομο απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε και τι επίκειται, γιατί τις 26 του μήνα έχουμε χορούς.
1: Βέβαια, ναι. Νομίζω ότι θα πάμε όλοι εκεί.
0: Ναι. Άλλη μόνο. Θα είναι και η πρώτη του εμφάνιση του ρόιδου επί σκηνής. Αυτό κεφάλαιο, έτσι, σημαντική στιγμή. Λοιπόν, για πείτε μου, έχουμε την Κατερίνα τη Στανίτσα και το Σπύρο το Μένεγο κοντά μας, να πούμε.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Mm-hmm. Γεια σας, καλησπέρα. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας, καταρχάς, χρόνια πολλά στο Κώστα και την Ελένη.
3: Mm-hmm.
2: Στα Επτάνησα. Αν και να σου πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε ότι δεν είμαστε και ανεξάρτητο κρατήδιο, οπότε εντάξει, μην το πάμε αλλού.
3: Να αποφύξουμε το θέμα, συνεργασία.
2: Λοιπόν, να πω...
0: Τι ωραία όμως που ήταν και τι εύνοια που είχαμε, τώρα μας τα παίρνει όλα και αρχηρά, γιατί δεν το λέτε ρε παιδιά, πείτε το.
2: Να πω, επειδή
1: αυθενωτικές τάσεις βλέπω εδώ, αυθενωτικές.
2: Επειδή είπες για την Ελένη στο γραφείο, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία πάσα, να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ελένη Παπαναστσάτου, τη φίλη μου, η αντιπεριφερειάρχη.
0: Εγώ ούτε αυτήν την ευχήθηκα. Τώρα το θυμήθηκα. Πρέπει να ευχηθώ και στην αντιπεριφερειάρχη. Τίποτα δεν έκανα σήμερα. Ναι, πάμε.
2: Και θα συνεχίσει η Κατερίνα.
3: Να συνεχίσω να πω ότι εγώ θα μιλήσω για το ρόιδο. Θα μιλήσω για την παράστασή μας. Που φτάνει, είναι πλέον 26 Μαΐου, την Τρίτη, στον Κέφαλο, 8.30 ώρα. Είπαμε να τολμήσουμε πλέον στον Κέφαλο να πάμε. Να μην πάμε σε κάτι υπαίθριο, δεν βοηθάει φέτος και ο καιρός.
0: Και πολύ καλά το σκεφτήκατε.
3: Νομίζω ότι ήταν η χρονιά φέτος λίγο δύσκολη, οπότε ήταν καλή επιλογή να πάμε σε κάποιο κλειστό χώρο και ειδικά του Κεφάλου που είναι εξαιρετικά. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω.
2: Είμαστε.
0: Πώς θα το στήσετε όλο αυτό? Θέλω να πω ότι εμένα μου άρεσε πολύ η πρώτη σας παρουσία, που δεν ήταν σε σκηνή θεάτρου, ήταν στον Θαλασσόμηλο. Μου άρεσαν οι εναλλαγές, ο τρόπος που είχατε χωροθετηθεί, η διάρκεια, κοίταζα και τα βήματα, δεν είδα απώλειες βημάτων, έτσι.
2: Πολλές
0: καταστροφές.
3: Όχι, η πρώτη μας φορά νομίζω ήταν καλή και κοιτάμε γενικά να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή είπαμε πέρυσι δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, θα το πω, είχαμε πολύ ωραίες περιοχές, αλλά σαν παρουσίαση ήταν τυπική, βγαίναμε τις περιοχές μας, και διαλέξαμε για αυτό το λόγο το Θαλασσόμελο, να έχουμε ένα ωραίο μέρος. Mm-hmm. Φέτος που πάμε στα πιο τυπικά, είπαμε να κάνουμε λίγο διαφορά με την παρουσίασή μας. Έχουμε σκεφτεί, το έχουμε σκεφτεί από πέρυσι με το Σπύρο και προσπαθούσαμε να το φτιάξουμε καλά, ελπίζω να έχει και καλά. Θα παρεμβληθεί ανάμεσα των περιοχών που θα χορέψουμε ένα θεατρικό.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο.
0: Και ποιοι θα παίζουν, ε? Θα παίζουν... Ποιοι θα είναι ηθοποιοί, γιατί τους λέμε τους συντελεστές κάθε φορά.
3: Οι ηθοποιοί είναι μέσα από το χορευτικό. Mm. Έχουμε πάρει τα παιδιά τα οποία θέλανε να παίξουν.
2: Έχουμε την πρωταγωνίστρια Α, την πρωταγωνίστρια Βου.
0: Έχετε και τέτοια. Έχετε και τέτοια.
3: Οπότε έχουμε
0: το πρώτο όνομα και το...
3: Ναι. Έχουμε και...
2: Η Κατερίνα, ας πούμε, θα παίξει το κομμάτι του θεατρικού μαζί με την μια κοπέλα,
3: τη
2: Γεωργία την Ασιοπούλου. Η εκφωνήτριά μας θα είναι η αγαπημένη μας Χάρα Μαρκέτου.
3: Θα είναι ο Έρβης, ο Σούλεϊμάν.
2: Ο Έρβης, ναι, θα έχει κάποιο και αυτός έτσι ρολάκι μέσα.
3: Δεν θα είναι πολύπλοκο, ούτε πάρα πολύ μεγάλο, ούτε και κουραστικό. Θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι στοχευμένο.
0: Και έχει να κάνει με τη θεματολογία της παράστασης.
3: Βασικά, η παράστασή μας έχει περιοχές από όλη την Ελλάδα. Φαινομενικά, αν τις αναλύσουμε, θα είναι και ασύνδετες. Απλά κοιτάξαμε μέσα στο θεατρικό να κάνουμε μια σύνδεση περιοχών οι οποίες δεν πάει το νου, ο νους του ανθρώπου ότι μπορούν να
0: συνδεθούν
3: σε μια παράσταση.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Κάνει μια μίξη πολύ ωραία. Περιοχές που πραγματικά φαινομενικά είναι ασύνδετες. Δεν θα πω ποιες.
0: Αλλά συνδέεται δηλαδή.
3: Αλλά συνδέονται με το θεατρικό, ναι.
2: Ο τίτλος της παράστασης είναι στις μνήμες στα μονοπάτια. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτά τα μονοπάτια πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Έτσι για να.
0: Καλά, εγώ το έχω συνδέσει ήδη τώρα.
1: Και το θεατρικό έχει σχέση με αυτό το τίτλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δεν θα είναι δηλαδή θεατρικό
3: ξεχωριστό
2: και χωρί ξεχωριστά.
3: Θα είναι
0: αυτό το κόλπο που. Θα βγαίνει ο χορός, θα βγαίνει το θεατρικό, ναι. Έτσι για να σπάει και το χορευτικό να μην... Ναι.
3: Αντί να υπάρχει μια εκφώνηση, ξέρει, απλή, τυπική, είπαμε να το κάνουμε σε τύπου διάλογο και
0: πάρα
3: μνήμη.
0: Πολύ ωραία. Και πόση ώρα διαρκεί?
2: Έχουμε φροντίσει με την Κατερίνα. Τώρα να σου πω το μόνο που μας λείπει, δεν έχω χρονομετρήσει, το μόνο που δεν έχω χρονομετρήσει, είναι ο σύλλογος που έχουμε καλέσει, που είναι ο γυαλός από τη Σάμι, που θα χορέψει μια περιοχή. Όλα τα άλλα που τα έχουμε μετρήσει, μαζί με το θεατρικό, μας βγαίνει
3: μια
2: γύρω
3: ώρα,
2: στη μια μισή ώρα. Αν βάλουμε και πες κανένα 20 λεπτό.
3: Τον γυαλό.
2: Δύο παρακάτι θα είναι.
3: Ναι.
2: Δύο παρακάτι σύνολο.
0: Τα έχετε χαιρετισμούς, επιχαιρετισμούς.
3: Θα είναι και αυτά. Όχι, τα τυπικά. Αυτά, όχι, δεν θα επεκταθούμε. Σύντομο χαιρετισμό.
0: Αυτό να οριοθετήσετε.
3: Ναι, σύντομο χαιρετισμό θα κάνουμε, γιατί θα μπούμε στη δράση άμεσα.
2: Ναι, και επειδή είναι και καθημερινή, είναι Τρίτη.
0: Παράξενο ήταν, γιατί το συζητάμε τον Λαμπρογιάννη, λέμε 26 του μήνα δεν είναι καθημερινή. Πώς και καθημερινή, ήταν διαθέσιμο το θέατρο τότε, φαντάζομαι.
2: Το θέατρο έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το μήνα και τον Ιούνιο. Και επειδή θέλαμε να τελειώσουμε τώρα στο Μάιο, γιατί μπορούν και πολλοί κόσμος και οι μαθητές δεν έχουν δώσει ακόμα εξετάσεις και οι δασκάλες δεν έχουν φύγει ακόμα, ήθελα να έχουμε όλο το δυναμικό μας εδώ. Οπότε σκεφτήκαμε την Κατερίνα
3: να το
2: κάνουμε
3: λίγο,
2: το Μάιο. Ούτως ή άλλως και πέρυσι Μάιο το κάναμε και ήθελα να είναι έτσι επαιτειακό σε αυτή τη.
0: Ναι, όχι.
2: Σε αυτή τη
0: καλό
2: στιγμή.
0: Είναι
3: και ώρα καλή, δηλαδή την ώρα ακριβώς που κλείνει η αγορά. Οπότε.
2: 8.30 έχουμε βάλει ώρα προσέλευση, 9 ακριβώς θα ξεκινήσει.
3: Και θα είναι αυστηρά 9, δεν θα καθυστερήσουμε.
2: Ώστε τα αργότερα 11 η ώρα να μπορούν να.
3: Για να μην κουράσουμε και τον κόσμο που θέλει.
0: Όχι, παιδιά, σωστά. Πολύ καλό μου ακούγεται. Έχω εμπιστοσύνη στο Σπύρο από ό,τι είχα δει πέρυσι. Όχι, Κατερίνα μου, ότι σε σένα δεν έχω, αλλά έχει κρυθεί ο Σπύρος, νομίζω.
2: Η Κατερίνα πέρυσι ήταν το άτομο που βοηθούσε από μακριά, από απόσταση.
0: Η συντονίστρια. Πείτε μου περιοχές.
2: Γυμνούσα πέρυσι και από μακριά βοηθούσε.
0: Και πώς μπορείς, βρε κορίτσι μου,
2: και
0: εσύ τώρα και τα με μωράκι.
3: Έχω ένα πολύ καλό μωράκι, οπότε είναι πολύ βολικό.
0: Είναι βολικό.
3: Ο μπαμπάς του να κάτσει άνετα. Θέλει κιόλας να κάτσει.
0: Δεν θέλει, δεν λέει μαμά που
3: λέει. Αλλά λίγο εντάξει, του παρακούμε, δεν γκρινιάζει αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Να σου ζεις.
3: Ευχαριστώ
0: πολύ. Θα χορεύει κι αυτό, φαντάζομαι.
3: Χορεύει ήδη.
0: Χορεύει ήδη.
3: Ακούει κάτι, γιατί ακούω και στο σπίτι συνέχεια και διάφορα. Και είναι έτοιμη.
0: Τι ωραία βρετά παιδιά να μεγαλώνουν με τη μουσική. Είναι ό,τι πιο ωραία.
3: Αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή και αυτό που κάνουμε με το Ρόιδο είναι. Οπότε θέλω. Και ώρα να μην έχω, ψάχνω να βρω για να.
0: Αυτά είναι ωραία πράγματα, ναι. Και τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε επαφή με αυτά από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί όπως εδώ έχουμε πολλάκι ακούσει, γιατί φιλοξενούμε διαφόρους, μέχρι ποια ηλικία, μέχρι 4-5 ετών είναι που αναπτύσσεται
1: ο
0: χαρακτήρας, η προσωπικότητα. Οπότε ό,τι ερεθίσματα πάρει μέχρι τότε.
3: Ακούει από την κοιλιά, δεν έχουμε.
0: Τα ακούει από την κοιλιά.
1: Ακούει και χορεύει από την κοιλιά, έτσι. Σε χορεύει κανονικότατα.
3: Κανονικότατα.
0: Για δώστε μου tips για την παράσταση. Τις περιοχές που τα χορευτούν και αυτά.
1: Και τα κείμενα, ποιος τα έχει γράψει τα κείμενα του
3: θεατρικού. Τα κείμενα τα έχω γράψει εγώ. Με πολύ μεγάλη βοήθεια από το Σπύρο. Ιδέες. Τα βλέπαμε, τα αλλάζαμε, μήπως να κάνουμε αυτό, μήπως να αλλάξουμε εκείνο.
0: Πάρα πολύ ωραία, έγινες και πολύ, πολύ ρόλο.
2: Βασικά μην την πιστεύετε, τα λέει έτσι η βοήθεια του Σπύρου. Η Κατερίνα τα κάνει όλα και εγώ της λέω ναι, όχι, ναι, όχι.
0: Θα χαρούμε να το δούμε αυτό, έτσι.
3: Δεν είναι κάποια ιστορία η οποία δεν έχει ξαναυποθεί ή κάποιος δεν την έχει σκεφτεί. Το ωραίο είναι ότι επειδή είναι μια ιστορία που πραγματικά είναι καθημερινή, δηλαδή το διάβασε μια κοπέλα μου, είπε. Νιώθω ότι σαν να είναι η δική μου ζωή, κάπως με ερωτηματικό πάντα, γιατί εντάξει, μιλάμε για πρόσωπα, μιλάμε για διάφορα. Και μου λέει, δηλαδή η πρώτη αίσθηση της έκανε ότι «Οπ, είναι πολύ οικείο αυτό». Άρα είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει σίγουρα. Απλά έχουμε παντρέψει και έχουμε βγάλει νομίζω ωραία τις περιοχές. Δηλαδή έχει παντρευτεί το κείμενο με το χώρο πάρα πολύ καλά.
0: Α, ωραία. Ναι. Είμαστε από το μόνο δηλαδή για να το δούμε. Ποιες είναι οι περιοχές που χορεύονται εγώ τώρα για να...
3: Να πούμε τις περιοχές ή να πούμε.
0: Αφού αυτό θα βγει και στο πρόγραμμα, δεν είναι κάτι.
2: Η πρώτη περιοχή είναι η Ύμβρος. Ξεκινάμε με Ύμβρο.
3: Δεν έχει ξανά.
1: Φοβερό.
2: Δεν έχει ξαναβγεί.
0: Με είδες που σε κοίταζα.
3: Δεν έχει ξαναβγεί η Ύμβρος και είπαμε να το τολμήσουμε, πάρα πολύ ωραία περιοχή.
1: Και από τότε εδώ ήμουν από Ύμβρο.
2: Περιοριστήκαμε στην Ύμβρο. Είπα να βάλουμε μόνο Ύμβρο. Είχα και από τότε εδώ τους ωραίους χορούς. Αλλά είπαμε να
1: περιμένουμε. Και τα έχουμε ξεκαθαρισμένα αυτά τα νησιά, δυστυχώς.
2: Μα για αυτόν τον λόγο.
0: Πρέπει και εσύ να βρει παραδοσιακό τραγούδι από εκεί. Ψάξε.
1: Πάρα πολλά.
2: Υπάρχουν πολλά. Και επειδή φέρνουν πάρα πολύ έτσι μικρασιάτικους ήχους, είναι πάρα πολύ ωραίες μελωδίες. Δηλαδή και οι χορευτές, το γκρουπ αυτό είναι με κοπέλα, είναι με γυναίκες. Τους αρέσει πάρα πολύ. Το τραγουδάνε, το απολαμβάνουν.
3: Είναι και αρχοντικό, είναι πολύ ωραίες μελωδίες.
0: Είναι το προχωρημένο σας, όχι.
3: Ο Ύμβρος, όχι.
2: Δεν έχουμε καθαρά τόσο προχωρημένο αρχάριο. Είμαστε λίγο πιο, δηλαδή, διαλέγουμε την περιοχή, λέμε μια πιο εύκολη περιοχή μπορεί να ταιριάζει περισσότερο στη Βάνια. Μια λίγο πιο μέτρια περιοχή μπορεί να ταιριάζει περισσότερο στο Λαμπρογιάννη. Μια πιο, ακόμα πιο απαιτητική περιοχή μπορεί να ταιριάζει.
1: Ναι, ανάλογα.
2: Και ανάλογα το άτομο, δεν λέω ο Σπύρος, ξέρω εγώ, είναι στο προχωρημένο, θα χορέψει εκεί στο προχωρημένο.
0: Ναι.
2: Ο Σπύρος
3: και
2: θα ταιριάζει σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι.
2: Ας μπει εκεί.
3: Ή και γενικά, ας πούμε, αν είναι ο χορευτής, οι χορευτές νιώθουν ας πούμε, κάπου καλύτερα και μας πούνε, ξέρεις, νιώθω καλύτερα να χορέψω σε αυτή την περιοχή. Δεν έχουμε.
0: Είστε
3: αλλάζουμε.
2: Ή πάει η φίλη μου είναι σε αυτή την περιοχή. Μπορώ να είμαι με τη φίλη μου σε αυτή την περιοχή.
3: Κάνουμε και αυτό. Δεν
0: μπράβο
3: έχουμε...
0: σας. Γιατί εγώ δεν έχω ζήσει τέτοιες δημοκρατικές διαδικασίες.
3: Υποτίθεται ότι το κάνουμε όλο αυτό για να ανταμείψουμε τους χορευτές μας.
0: Αυτό που σκέφτεστε δεν είναι δεδομένο. Εγώ έχω πάει σε όλους τους συλλόγους της Κεφαλονιάς. Με εξαίρεση έναν. Και δεν έχω έρθει και στο δικό σας. Τώρα εντάξει, τώρα έχει περάσει καιρός, αλλά πήγαινα παλιά. Και θέλω να σου πω ότι οι διαδικασίες είναι χορεύεις αυτή την περιοχή, εντάξει. Μετά υπάρχει μια φάουσα, κύριε μπορώ να χορέψω την άλλη περιοχή, όχι γιατί αυτό και με αυτό πίσω. Δηλαδή το ότι έχετε αυτή τη δημοκρατία είναι πολύ ωραίο.
3: Αυτό...
0: Και μπορείτε να βγει και ένα αποτέλεσμα.
3: Είναι διαφορετικά. Βασικά, ο Σπύρος το έχει σκεφτεί. Κάνει τα μαθήματα, βλέπει τους χορευτές πώς κινούνται και συζητάει πιο πολύ μαζί του. Γι' αυτό το λέω. Μαζί τους είναι πιο σε επαφή με όλους. Άπαξ και νιώθουν άνετα στην περιοχή που χορεύουν, χορεύουν και πιο καλά. Είναι και πιο κεφάτη. Δεν πάνε αυτό που λέμε το τυπικό το ρομποτάκι, να το πω έτσι, και να το κάνουν κάτι δύο εκπαιρεωτικά. Χορεύουν χωρίς όλο το χειμώνα. Έχουν επιλογή, ούτως ή άλλως φέτος έχουμε λίγες περιοχές παραπάνω από ό,τι πέρυσι. Να ξαναέρθω στο θέμα των περιοχών. Οπότε είχαμε και επιλογές. Ή δίνουμε, ας πούμε, και την ευκαιρία του τύπου, άμα θέλει κάποιος, μας πρότεινε κάποιος να χορέψει πρώτος. Δεν αρνήθηκε κανείς. Ήθελε να δοκιμάσει, μπήκε να δοκιμάσει. Πέτυχε, πέτυχε.
0: Αλήθεια, το ήθελε λέτε, πολύ. Αλήθεια.
3: Όχι σε όλους τους χορούς, θέλω τότε δεν χορώ.
2: Να.
3: Έγινε.
2: Μου ζητήσανε στον τάδε χορό. Θα έρθουν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, κάποιοι συγγενείς μου από μακριά και θέλω να μπορέσω να τον χορέψω.
3: Δηλαδή, αυτό
2: μπορώ.
3: Πούμε...
2: Εννοείται, δοκίμασα εδώ. Αν μπορείς, μπορείς.
3: Και πραγματικά αυτό μας έκανε να νιώσουμε και καλά. Από ποια άποψη. Πρώτον, ότι κάποιος έχει το θάρρος να μας ζητήσει κάτι τέτοιο, ας πούμε, και να το τολμήσει. Γιατί τυχαία, τώρα άσχετο τη περίπτωση, άνθρωπος που δεν έχει χορέψει ποτέ, δεν έχει κρατήσει κύκλο. Είναι ωραίο να δοκιμάζει. Και πόσο μάλιστα όταν είναι και δικοί του άνθρωποι στο κοινό που θα τον δουν. Άρα έχει και άγχος.
0: Μπράβο σας.
3: Ναι. Οπότε διαλέξαμε αυτή την πορεία. Και, και νομίζω ότι θα πετύχει και πιο πολύ για αυτό το λόγο.
0: Γιατί ο καθένας νιώθει ότι τον σέβονται.
3: Ναι, ή ξέρω κάποιος που, να έχει δυσκολία στο χορό. Ξέρεις, δυσκολεύομαι σε αυτό. Σπύρο, δείξε ξανά. Κάτσε λίγο παραπάνω, δείξε μου λίγο εκείνο.
2: Μία από τις περιοχές στο κλείσιμο είναι η Ανατολική Ρωμιλία. Ναι. Υπήρχαν κάποιοι χορευτές, κάποιες χορεύτες μου λένε Σπύρο, δυσκολευόμαστε πολύ με τα χέρια. Μπορούμε να αλλάξουμε περιοχή να είμαστε αλλού. Εννοείται, λέω. Θέλω να είστε άνετοι, θέλω να είστε να περάσετε καλά. Δεν είναι η παράσταση για απλά να παραδειχθούμε στον κόσμο. Η παράσταση είναι για να περάσουμε όλοι καλά. Θα βγάλουμε ένα αποτέλεσμα που να ευχαριστηθείτε, να πείτε ότι άξιζε που πήγαινε εκεί. Πέρα από αυτό, πέρα από την παράσταση, υπάρχουν άτομα που δεν θα χορέψουν την παράσταση. Υπάρχουν δηλαδή καμιά 20 άτομα, 25.
3: Ναι,
2: πού δεν θέλανε. Μου λένε Σπύρο, ντρεπόμαστε, δεν θέλουμε να πούμε πρώτη φορά σε παράσταση. Ευχαριστούμε για το χειμώνα που περάσαμε, μάθαμε τόσους χορούς, θα βγαίνουμε στα πανηγύρια το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι στη θέση μας, αλλά στην παράσταση δεν θέλουμε να είμαστε. Θα έρθουμε να σας στηρίξουμε, να τη δούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι ότι ήρθατε για χορό στο Ρόιδο, πρέπει αναγκαστικά να βγάλουμε να δείξουμε όλο το δυναμικό μας και θα πρέπει να βγείτε να κάνετε αυτό, αυτό εκείνο.
0: Όχι, μωρέ, αυτό εντάξει, αυτό δεν μπορεί να σας υποχρεώσει.
2: Έχουμε φιλοσοφήσει λίγο διαφορετικά το όλο θέμα του
0: συλλόγου. Γιατί έχετε ζήσει εσείς, αυτό δεν νομίζω ότι υπήρχε ένας αναγκάζο άλλος, απλά μετά γίνονται πρόβες για την παράσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να χορέψει ελεύθερα.
2: Εγώ πολλές φορές δεν είχα την επιλογή. Και
0: δεν είχες την επιλογή.
2: Θα χορέψει εκεί.
0: Καλά, ναι, σε αυτό ναι. Το που θα χορέψει. Το που θα χορέψει δεν είχες την επιλογή.
2: Όχι,
0: γι' αυτό σχολίασα.
2: Σε παράσταση να μην λείπω. Να μην λείπω σε παράσταση.
0: Αν να μην λείπει.
3: Δεν είναι η σε περίπτωση που έλειψε, α πούμε, κατηγορήθηκα ότι έλειψα.
2: Και με θέμα υγεία κάποια στιγμή. Η Κατερίνα έλειψε κάποια στιγμή με θέμα υγεία και τη είπαν μετά με κατέληψη στην παράσταση, ξέρω εγώ. Υπάρχουν στο παρελθόν, έχουμε έτσι πολλά βιώματα. Οπότε εμεί δεν θέλουμε να περάσουμε αυτά. Θέλουμε να είμαστε.
3: Εμείς θέλουμε να πάμε λίγο καλά. Πιο χαλαρά, ναι, χαλαρά, σοβαρά, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή και αυτό συζητάγαμε και με τους χορευτές τώρα προς τις τελευταίες προρόβες. Θέλουμε να είναι σοβαρό, αλλά χαλαρό, δηλαδή να διασκεδάσουμε κιόλας, αλλά να βγάλουμε κάτι αξιοπρεπές. Όχι χαλαρά, ασέβεια στο θεατή που θα έρθει να δει, όμορφα.
0: Παιδιά, πολύ χαίρομαι.
2: Και όπως λέω και χορευτικά στους χορευτές, δηλαδή, τους λέω πάντα ότι ο καθένας έχει το δικό του χορευτικό στυλ. Ναι, σε μια παράσταση κοιτάμε να τα βάλουμε λίγο πιο πολύ σε κουτάκια ώστε να είναι πιο ευπαρουσίαστο. Αλλά να υπάρχει ομοιομορφία, αλλά δεν θέλει και ο καθένας να χάσει το προσωπικό του στυλ.
0: Ωραία τα λες, Σπύρο. Πολύ
2: θέλει
0: ωραία.
2: Να κρατάει το προσωπικό του
3: στυλ. Τα κάνει κιόλας ωραία. Δεν τα εφαρμόζει, ναι.
0: Τα εφαρμόζει. Διατηρεί και το ύφος των χορευτών.
2: Εχθές,
0: χωρίς να αντίκειται στο ύφος της περιοχής πάντα. Έτσι.
2: Για παράδειγμα, να σου πω τώρα, γιατί τώρα πιάνομαι από αυτό. Γιατί εχθές. Ήμασταν στο πανηγύρι στην ανάληψη.
0: Έβλεπα, ναι. Για πες, τι θα πεις.
2: Ήταν μια κυρία μπροστά, μετά από χόρευε ο κόσμος, που χόρευε πάρα πολύ ωραία με δικό της στυλ. Αυτό το παραδοσιακό τρόπο που έχει μάθει από την οικογένειά της, ας πούμε. Δίπλα μου έτυχε να σχολιαστεί αρνητικά. Ότι πώς χοροπηδάει πολύ, κάνει, ράνει και τέτοια. Και μετά νιώσα που δεν, εκείνη τη στιγμή δεν μίλησα και δεν είπα, ο κάθε χορευτής έχει δικαίωμα στο πανηγύρι, οπουδήποτε, να δείξει την προσωπικότητά του και το χαρακτήρα του, το πώς του αρέσει να χορεύει. Μπορεί στην παράσταση να τα κάνουμε λίγο πιο πολύ, όπως είπα, σε κουτάκια, αλλά δεν μπορεί να καταπιέζουμε κανένα χορευτή και να μην τον αφήνουμε να εκφραστεί μέσω του χορού.
0: Τι ωραία που τα λέτε. Μετά
2: που δεν το είπα, γι' αυτό το λέω, σήμερα.
0: Και είσαι από τους ελάχιστους δασκάλους, και θα το πω και ας βγουν οι υπόλοιποι να με φάνε, δεν με απασχολεί αυτό. Θα σου πω, επειδή βλέπω τους δασκάλους που πάνε στα πανηγύρια, υπάρχουν δάσκαλοι που πάνε στα πανηγύρια και μαζεύονται έτσι με τους, ή με τους χορευτές τους, ή ξέρω εγώ τι, είναι κάποιοι χορευτές τους στο χώρο και κάνουν υποδείξεις, μαπός, και αυτό το έχουμε μάθει, γιατί αισθάνονται, πρόσεξε, ότι όταν θα πάει ο χορευτής του συλλόγου στο πανηγύρι, παράλληλα θα δείξει και τη δουλειά του και θα δώσει εξετάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και πρέπει να σταματήσει, γιατί το πανηγύρι είναι χώρος έκφρασης.
2: Ακριβώς.
0: Μπορεί να θέλεις να χορέψεις τσιφτετέλη στο πανηγύρι.
2: Ακριβώς.
0: Πας να περάσεις καλά. Ακριβώς. Στην παράστασή σου θα κριθείς. Αυτό το πράγμα γίνεται δασκαλίστικα. Το έχω δει άπειρες φορές να συμβαίνει.
2: Και,
0: και τους μαζεύουν κιόλα. Δηλαδή τους μαζεύουν όλοι μαζί για να δείξουν το βήμα να. Δεν είναι.
2: Γιατί η κυρία χόρευε πάρα πολύ ωραία με δικό της στυλ, πολύ κεφαλονίδικα, πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ εμένα και άκουσα δίπλα αρνητικό σχόλιο ότι καλά τι κάνει αυτή, τι κάνει, πώς χορεύει έτσι.
0: Και ωραία να μην χόρευε, δηλαδή αυτό είναι υποκειμενικό, είναι η έκφραση.
2: Δεν πάμε στο πανηγύρι να κρίνουμε τον άλλον, πάμε να εκφραστούμε.
3: Πάνω στο μάζεμα που λες, επειδή το έχω ζήσει και αυτό,
0: το
3: μάζεμα, ναι αυτό, να ξέρεις ότι πάρα πολλοί χορευτές στην Κεφαλονιά δεν έχουν το θέρος να μπορούν να χορέψουν μόνοι τους. Δηλαδή, σαν να μην ξέρουν τους χορούς που έχουν μάθει, σαν να θέλουν μια καθοδήγηση πάντα. Είναι και αυτό.
2: Που θέλουν το δάσκαλο
3: του. Ναι, θέλουν πάντα το δάσκαλο. Δηλαδή, είναι και πολλοί που το έχω δει πάρα πολλές φορές. Του τύπου ήταν κάτσε να βγει ο δάσκαλος πρώτα να δούμε, για να μπορέσω να κάνω το βήμα.
2: Ναι.
3: Που μπορεί κάτι να το ξέρει. Αλλά επειδή.
2: Φοβούνται. Μην κρυφτούν, το κάνουν λάθος,
3: ναι, δεν ξέρω πώς.
0: Μα βρε, τα πανηγύρια, αυτό είναι το πράγμα. Εκεί μαθαίνεις και χώρο, γιατί είσαι αναγκασμένος να.
3: Αυτό θέλω να σου πω, ότι δηλαδή είναι και οι χορευτές.
2: Παλιά δεν υπήρχαν δάσκαλοι,
3: ήταν λογοκρατιούνται.
1: Ήταν χώρο της μάθησης στον χώρο.
0: Γιατί σου ευνουχίζει, νιώθεις ανασφάλεια, δεν πιστεύεις στον εαυτό σου.
2: Δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Δηλαδή σκέφτεσαι. Αυτό που λέει η Κατερίνα, το βλέπω κατά κόρον εγώ. Ότι κοιτάζει.

0: το φόρτε μου, έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Να σας πω ότι οι σύλλογοι έχουν τα καλά τους. Δηλαδή έχουν μάθει τον κόσμο να χορεύει. Βλέπουμε νέα παιδιά να βγαίνουν έξω, να το ευχαριστούνται, να πηγαίνουν στα πανηγύρια και ξέρεις, πας να δείξεις αυτό που ξέρεις. Γιατί αν δεν το ξέρεις, δεν θα πήγαινες, δεν θα σε εξέφραζε. Αν δεν ήξερες να χορεύσει, αφετιά μου, ήταν ανεπίδευτη χώρου. Ειδικά για τα κεφαλονιτικά που τα χορεύω τώρα. Πήγαινα με τον πατέρα μου. Θεός χωρέσταν στο πανηγύρι και περίμενα πότε θα βάλει τα ευρωπαϊκά και τα τσιφτετέλια και έλεγα πάλι αυτές τις βλακίες που είσαι τέτοιο, επειδή δεν ήξερα, πρόσεξε. Άρα οι δάσκαλοι κάνανε αυτό το καλό, τώρα πρέπει να υπάρχουν όρια. Μαθαίνεις, οκ, okay, δίνεις βήμα στον κόσμο, α, στον κόσμο να βάλει και το προσωπικό του ύφος, γιατί και οι φιγούρες όλα αυτά... Σπύρο μου, μέσα από τα πανηγύρια σμιλεύτηκαν. Ήταν το ύφος. Μην τους ευνοχίζουμε και τους κάνουμε όλους ίδιους.
1: Αυτό που λέω στους χορευτές, άλλο ένα πράγμα που κλασικό, που έχω καταντήσει γραφικός, αλλά άλλο ένα πράγμα που λέω στους χορευτές, θέλω να μάθετε καλά το βασικό βήμα. Σε κάθε χορό που σας αρέσει, να μάθετε το βασικό βήμα. Η φιγούρα μετά θα σας βγει μόνο, θα βγει δικιά σας. Δεν χρειάζεται να την βάλετε σε κουτί και να πείτε θα κάνω αυτή τη φιγούρα τώρα. Μάθετε το βασικό βήμα, όπως γίνεται και κατέχετε το χορό, μετά θα κάνετε και το τσαλίμπι, θα κάνετε και τη φιγούρα σας και θα κάνετε. Εγώ θα σας βοηθήσω να σας δείξω ό,τι μπορώ και ό,τι ξέρω πάνω σε φιγούρες, αλλά από εκεί πέρα είναι στην ευχαίρεια του κάθε χορευτή να περάσει ο ίδιος καλά και να κάνει τη φιγούρα του.
2: Και βασικό, λέω, πρέπει να ακούνε και τη μουσική. Δηλαδή μπορεί. Το έχω αντιληφθεί, ας πούμε, εγώ έτσι. Ο Λαμπρογιάννης να παίζει λίγο διαφορετικά από κάποιον άλλον. Το CD της τάδε, ξέρω εγώ, εκτέλεσης να είναι διαφορετικό από τις άλλες. Άκου λίγο τη μουσική. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε δύο φορές το μοτίβο. Μπορεί η μουσική να θέλει να το κάνεις τρεις, ξέρω εγώ. Άκου τη μουσική, γιατί ο χορός μουσική είναι. Ναι. Άκουσέ τη, νιώστη, τραγούδησέ τη. Ή δεν παίζει λόγια, ξέρω εγώ, έχει μόνο οργανικό. Αφού ξέρεις τα λόγια, τραγούδησε, τα διασκεδάζεις. Είναι πολύ βασικό.
1: Σε αυτό που λέει η Κατερίνα αυτό, τώρα, μου ήρθε το χθεσινό βράδυ ένα παράδειγμα που ήταν τα ζωναράδικα και παίξατε το Βασιλική τον Έρωτα.
3: Μπράβο, ναι.
1: Υπάρχει ένα μοτίβο ότι ξέρεις, εντάξει, κάνουμε μια εισαγωγή, δύο φορές μέσα.
0: Μέσα και μεταφεύγεις και κάνω όλα
1: αυτά. Εχθές όμως ήμασταν σε πανηγύρι.
3: Σωστά. Ναι.
1: Αν θέλανε τα παιδιά μέσα, έξω, μέσα, έξω, μέσα, έξω. Χορεύεις όπως χορεύουν στο πανηγύρι πολύ, δεν χρειάζεται να το βάζεις το κουτάκι.
3: Μα δεν είναι παράσταση στο πανηγύρι.
1: Ακριβώς.
2: Ή ξέρω εγώ αν. Ας πούμε ο Σπύρος που χορεύει πιο εκεί, κάνει δύο φορές γιατί έτσι του αρέσει και του βγαίνει. Και εμένα θέλω να κάνω τρεις φορές που είμαι παραπέρα. Εντάξει, δεν είναι λά. Αφού πατάω στο ρυθμό, είμαι στο. Σέβομαι και το χορό, σέβομαι και του διπλανού. Εντάξει, δεν είναι.
0: Θέλει ο παππούς να χορέψει φοξάκι το χασαποσέρβικο. Ποιο το απαγορεύει.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
2: Μα μπορεί ο παππούς να χορέψει χασαποσέρβικο, να σκεφτούμε και αυτό.
0: Ναι, αλλά το φωξάκι είναι πιο... διαλέγει το ρυθμό, είναι πάνω στο ρυθμό.
2: Όχι, και το φωξάκι είναι και πιο εύκολο.
0: Ναι,
2: μπορεί να
0: του
2: είναι πιο
0: θέλει
2: οικείο.
0: Αυτό να το χορέψει, γιατί πρέπει... Αυτό δηλαδή, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, οι δάσκαλοι νομίζουν ότι κρίνονται. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε, έχετε μια διαφορετική φιλοσοφία. Πολύ διαφορετική
1: κλασικό,
0: φιλοσοφία.
1: Άλλο ένα κλασικό παράδειγμα, συγγνώμη για διακοπή. Είναι όταν χορεύουν συρτό στα 2 και συρτό στα 3. Υπάρχουν χωροί που δεν δούμε στην Ήπειρο, θα χορέψουν συρτό στα 2. Ξέρω εγώ το Γιάννη με το μαντήλι σου. Θα το χορέψουν υπογονείς συρτό στα 2. Έτσι το χορεύω κι εγώ, ας πούμε.
2: Ναι,
1: στη Θεσσαλία μπορεί να το δει συρτό στα 3. Δεν πάνε πει ότι είναι λάθος. Δεν πάνε πει ότι αυτός που θα έρθει από τη Θεσσαλία και θα το χορέψει συρτό στα 3 θα πρέπει εγώ να του πω γιατί το χορέψεις έτσι. Ή αυτός να μου πει γιατί το χορέψεις έτσι.
0: Ναι, φαντάζεσαι. Εδώ χορεύανε συρτό στα 3 το Καλαματιανό, θυμάσαι που είχαμε πάει.
3: Άπησε ένα γάμο που
0: ναι, πάει ναι,
2: πολύ. Ήταν ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Χορεύανε όλα, τα χορεύανε όλα τα Καλαματιανά συρτό στα 2 ή στα 3 ήταν. Συρτό στα 2 νομίζω ήταν.
1: Ο Φούσης, ας πούμε, που χόρεψε χτες, δεν χορεύεται, είναι σκοπός. Σκοπός από την Κάσο που δεν χορεύεται. Το ξέρω πάνω από 20 χρόνια τώρα το τραγούδι, το κόμμα το σκοπό αυτό, γιατί μου αρέσουν πολύ οι σκοποί και της Κάσου που έχει πάρα πολλούς σκοπούς. Και τη Καρπάθου έχει φοβερούς σκοπούς.
0: Το είχα δει στην αετόσταση που το
3: είχε. Φοβερούς.
1: Λέρο, Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος έχουν φοβερά τραγούδια. Είναι λίγο πιο πεσημιστικά τα δικά μας, έχουν πιο πολύ μυρολόι μέσα και πιο έτσι.
2: Εντάξει, έχουν ζήσει και πιο δύσκολα.
1: Όχι, εμείς τα επτάνησα γενικώς τα κάνουμε όλα πιο χαρούμενα. Δηλαδή στην Κέρκυρα μας πάνε να μας κρεμάσουν και το λέμε χαρά.
3: Αυτή είναι η επιρροή της ζήσης. Δεν είναι
1: εκεί, ας πούμε, σου λέει στοιχείο 12 χρόνια κορίτσι, η χείρα πάει στη μάνα της, θα στεφάνει στην ποδιά της και κλαίγε τον άντρα της. Έχουν πιο βαριά τραγούδια.
3: Και εδώ υπάρχουν.
1: Είναι ασυνεφιασμένη μέρα, γύρισε η βάρκα. Έχουν

0: Ο Δεκάνης έκανε την τύχη να καταγραφούν από πάρα πολλούς μελετητές ήδη από το 1930.
1: Ναι.
0: Από πολλούς μελετητές. Πρώτος ο Σάμιουελ Μπομπομπί που πήγε εκεί και έκανε μια απίστευτη έρευνα και διέζωσε πάρα πολλά τραγούδια. Εδώ δεν είχαμε δυστυχώς αυτή την ευκαιρία.
1: Εμείς είχαμε τους σεισμούς πάρα πολλά, έτσι, πολλές
0: αλλά απώλειες. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια σε όλα τα ύφη, σε όλα τα στυλ, σε όλες τις συναισθηματικές γκάμες, να το πούμε έτσι, από τη χαρά μέχρι τη λύπη, μέχρι τα...
2: που είναι τα πολύ λογικό. Είναι...
0: Γιατί αφορούν τον κύκλο της ζωής, έτσι. Και όχι και μυρολόγια έχουμε στην κεφαλονιά.
1: Πολλά μυρολόγια. Η μιλιά της Λευκάδας, ας πούμε...
2: Ναι, τα χοροπηδάμε και τα μυρολόγια.
0: Όχι, δεν είναι. Απλά δεν είναι γνωστή η μουσική προς τα έξω.
1: Τη μιλιά της Λευκάδας, αν την ακούσεις από Κάρπαθο, την εκτέλεση είναι καταπληκτική. Δεν υπάρχει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ, ας πούμε, κεφαλονιτικός μπάλος, κουρκλάτικος μπάλος, ναι, Λαμπρογιάννης που τα ξέρει και τα έχει καταγράψει, ας πούμε. Ναι. Άμα δεις κουρκλάτικος μπάλος, μιλάει για την κοπέλα που αυτοκτόνησε στην ελιά του Κοκόρου.
2: Μπάλο
1: και πάλι όμως χαρούμενος είναι σε
0: μάλλον. Αλλά το δεύτερο μέρος όμως.
2: Το δεύτερο μέρος του μπάλου είναι
1: μπάλος. Θα κάνεις και τις τροφούλες, θα κάνεις και τα.
0: Ο χορός είναι μπάλος, αλλά μουσικά όμως ταιριάζει αυτό το τραγούδι πολύ περισσότερο. Γιατί ο μπάλος έχει ρήμνες. Έτσι, άπειρες ρήμνες. Οπότε όταν έχουμε ρήμνες, δεν έχουμε ένα τραγούδι που έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο κουρκλάτικος μπάλος όμως είναι ένα τραγούδι. Και το τραγούδι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ καλά στη μουσική τη συγκεκριμένη. Η οποία έχει ένα πρώτο μέρος το οποίο είναι πιο χαρούμενο, είναι σε πιο. Ματζόρε τρόπο να το πούμε έτσι, και ένα δεύτερο μέρος που είναι όμως πιο λυπητερό. Μπορεί χορευτικά να είναι το. Εδώ υπάρχει και μια αντίθεση ανάμεσα στο χορό και τη μουσική.
1: Μα αυτό λέω ότι.
2: Λοιπόν,
1: αυτό λέω στα Εκτάνησα ότι το θλιβερό μέρος εμείς το κάνουμε. Πώς θέλω να το κάνουμε.
2: Δεν υπάρχει θλίψη.
1: Πιο ανεβασμένο.
0: Ναι, όμως.
1: Δηλαδή, ίσα να βγει το φεγγάρι, θέλω το Τούρκο να σε πάρει. Και το λες με χαρά. Ίσα.
0: Όμως είναι λογικό
1: να σε πάρει. Δεν στενοχωριέσαι.
0: Δεν μας
3: πτωεί τίποτα.
0: Χορευτικά δεν στενοχωριέσαι. Η μελωδία όμως και είναι το σημείο. Είναι πιο μελαγχολική από την
2: Ναι, αλλά μέρος. Σου λέει ότι ο χορευτής ο Επτανήσιος.
1: Ή στην Κέρκυρα, κάτω στον Γιώργη, σκοτώσαν το Γιαννάκη.
2: Ναι. Και είναι χαρούμενοι
1: στην Κέρκυρα.
2: Τρελαλά.
1: Όλα είναι χαρούμενα στα Επτάνησα.
0: Στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, επειδή αστικοποιήθηκαν πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τη Δύση. Και τα ακούσματα της Δύσης ήταν ο μείζωνας τρόπος που λέμε, που είναι χαρούμενος.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Στην Κεφαλονιά όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Απλά δεν την γνωρίζουμε την Κεφαλονιά. Δεν την γνωρίζουν οι περισσότεροι.
2: Άμα είναι να λυπηθούμε, να μην τη μάθουμε. Άστε. Χαρούμενοι.
1: Δεν χρειάζεται. Εμείς έτσι, είσαι να έρθει.
0: Μα δεν έχει πάει. Θα χοροπηδά, θα χοροπηδά.
2: Και εσύ. Ναι, χοροπηδά μα είναι.
0: Μα στο Αιγαίο τώρα ο Σπύρος ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό, που είναι πολύ θλιβερό. Το 12χρονο κορίτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς χορεύεται όμως. Εγώ δεν βλέπω στην κίνηση κάτι θλιβερό.
1: Χορεύεται σε ζευγάρια, αλλά είναι πολύ.
2: Τελετουργικά.
0: Πολύ θλιβερό.
2: Ναι, αλλά. Με χορέψει αργά.
0: Ναι, όμως δεν είναι.
1: Πολύ τελετουργικό.
2: Είναι τελετουργικό.
0: Εγώ μπορεί να το χορεύουν και συρθώ.
1: Α, υπάρχει όμως το ίδιο τραγούδι και σε Βλάχα Νάξου.
2: Όχι.
0: Αυτό λέω.
1: Χειρά πάει στη μάνα τη, στη μάνα τη, στη μάνα τη. Υπάρχει και σε Βλάχα Νάξου.
0: Μα προφανώς δεν έχει να κάνει αυτό. Και χώριεται ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση το τι, είναι, τι ήταν χαρούμενο κάποτε σαν μελωδία και τι είναι σήμερα χαρούμενο σαν μελωδία.
1: Για το σήμερα, πώς επικράτησε, ας πούμε, στα Επτάνησα, γενικώς, και εγώ το παρατήρησα πρώτη φορά να σου πω αυτό, κάπου το 2007-2008, ήμουν φαντάρος τότε και ήμουν στη Ρόδο. Ήμουν φαντάρος στο Φαλιράκι εκεί δίπλα στη Ρόδο, στην Καλυθέα το χωριό λεγότανε.
3: Διακοπές
1: και όλα τα παιδιά όλα τα παιδιά εκεί από το στρατόπεδο που ήταν από τα γύρω χωριά Αρχάγγελο, Κοσκινού μου λέγανε, εγώ ξέρεις κλασικός κεφαλονίτης, έβαζα το κινητό μου να παίξει κανένας μπάλος, κανένα λιβαράτικο, έτσι να κάνω τη σύνδεση με την πατρίδα. Και όλα τα παιδιά μου λέγανε, μα καλά, τόσο χαρούμενα τραγούδια έχετε. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, δεν είναι τσίρκο που έχετε. Εσείς τι έχετε. Και άρχισα τότε και μου βάζανε τα κομμάτια αυτά. Και άκουγα τη θλίψη τους, οτιδήποτε είχαν
2: μέσα. Είχα μια κοπέλα που είχε έρθει, τη Χρύσα, τη Χρυσοβαλάντο.
0: Ναι.
2: Είχε έρθει η κοπέλα αυτή και μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, με τα πανηγύρια σας. Εμείς λέει, ξεκινάμε με μυρολόι, είναι το μυρολόι το ένα, μετά το μυρολόι το άλλο. Στα πανηγύρια θυμάσαι πως το έλεγε. Έχουν μυρολόγια λέει και μετά έχουν αυτά τα βαριά τραγούδια, τα...
1: Και στη Λέρο χρησιμοποιούν τους χαβάδες, το πρωί τους χαβάδες, τους καθιστικούς σκοπούς.
0: Ναι, ανατολίτικη περιοχή.
3: Είναι αυτό που μου λέει ο άντρας μου για πλάκα με, αλλά πραγματικά το είναι. Είναι και αυτό το βιολάκι σας, λέει που κάνει την ώρα, και μου λέει συνέχεια, και
2: ο Λαμπρογιάννης είπε κάτι βασικό τώρα και αν το κατάλαβα σωστά. Είπε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που μουσικά αντιλαμβανόμαστε
0: Τις μελωδίες, ναι.
2: Τις μελωδίες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, για να μας το εξηγήσει, γιατί εμείς δεν νογάμε, ότι πιθανόν κάτι
0: σε
2: που
0: σε μια εμείς... διαφορετική ιστορική φάση, κάτι που
2: το χαρούμενο μπορεί... το δικό μας ήταν, ναι, μυρολόι.
0: Μπορεί,
2: θα μπορούσε να με εμείς... μπάλω, να... όχι με μπάλω, ας πούμε, με το σταυρωτό πιλάρο που είναι, έτσι, δεν είναι.
0: Θα το πω διαφορετικά. Θα το πω διαφορετικά.
2: Έχει ένα...
1: Ο Μέρμικας έχει έτσι μια... τέτοια μια.
2: Και ο Μέρμιγκα δεν έχει πεσημιστική διάθεση. Είναι πεσημιστικό.
1: Δηλαδή που πα καημένε Μέρμιγκα έχει έτσι μια.
0: Μα έχουμε πολλά τραγούδια που έχουν πεσημιστική διάθεση. Απλά δεν είναι γνωστά. Αυτά που είναι γνωστά ευεπρέως είναι 10 χωροί και 10 τραγούδια. Να το πούμε διαφορετικά, έτσι. Όμως η Κεφαλονιά έχει πάνω από 300 τραγούδια.
3: Αυτό, εγώ πιστεύω.
0: Στη Λέρο έχουν καταγραφεί άπειρες φορές και έχουν ηχογραφηθεί άπειρες φορές. Εδώ δεν έχουν ούτε ηχογραφηθεί, έχουν ηχογραφηθεί καμιά τριανταριά που είχαμε κάνει τότε στο δίσκο στην Ανέμη του χορού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα δεν ξανά γίνει. Αν ακούσει το δίσκο αυτό όμως, θα δεις πόσα τραγούδια είναι σε αυτό το στυλ που λες.
1: Άκομαι το πιο θλιβερό. Τώρα, σε αυτό που λες, συγγνώμη, σε αυτό που λες, ένα από τα τραγούδια που έχετε γράψει, το Ελενιό, που έχετε διασκευάσει, το Ελενιό ή το καταγράψει, ναι, το Μαρθήκανε τα χόρτα. Ακριβώς το ίδιο. Αν το ακούσει τη δράμα, είναι δράμα.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχουμε δύο εκτελέσεις σε αυτό το δίσκο για τη Ελενιό.
1: Το έχω δει, ναι,
0: το ένα εμαράθηκαν τα κλαδιά και το άλλο Ελενιό. Λοιπόν, το ένα είναι χαρούμενο, τριαλαρή, τριαλαρό, μίζωνας τρόπος. Το άλλο είναι πεσημιστικό. Είναι όπως τις δράμες.
2: Εμείς το χορεύουμε χαρούμενο όμως.
0: Αλλά και, και οι παραλλαγές αυτές είναι από γειτονικά χωριά.
2: Κάτσε να πει κάτι Κατερίνα, παιδεύεται μία.
3: Τα λέτε, όχι, τα λέτε ωραία, αλλά το έχω στο νου πολύ. Μη τυχόν όμως τώρα, πιο παλιά δεν παίζαμε τσαμπούνες.
0: Φυσικά.
3: Μήπως η τσαμπούνα είναι λίγο πιο στεναχωρός ήχος από αυτός που βγάζει. Το βιολί είναι λίγο πιο χαρούμενο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αλλαγή των οργάνων ή τα ίδια λόγια που είναι γραμμένα. Κάποιος μπορεί να θέλει να τα πει μπάλο. Δεν ταιριάζουν και σε κάποια άλλη μελωδία αυτό, που ναι, ίσως είναι λίγο πιο στεναχωρημένο.
0: Μα αυτό είπα και προηγουμένως. Ότι δηλαδή... οι ίδιοι στίχοι τους συναντάμε, τους ίδιους στίχους, σε μια μελωδία χαρούμενη και σε, και σε μια μελωδία που μας προκαλεί θλίψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι παλαιότερα όμως οι ίδιες μελωδίες είχαν τα ίδια συναισθήματα. Ή αντιλαμβανόντουσαν με τα ίδια συναισθήματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα.
3: Δηλαδή,
0: αυτό έχει αλλάξει.
3: Δηλαδή μπορεί στο μέλλον κάποιος να ακούει τον μπάλο και να κλαίει.
0: Δηλαδή, θα
2: αυτό κατάλαβα. Αυτό, γι' αυτό
0: μπορεί να ακούσουμε, ένα μυρολόι της Αφρικής και εμείς να πούμε, μα αυτό είναι παιδικό τραγουδάκι. Σε πεντατονική κλίμακα και να πούμε, μα αυτό είναι νανούρισμα για παιδάκι είναι. Και εκείνη να είναι για το θάνατο. Δηλαδή είναι το πόσο διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε
2: την κουλτούρα.
0: Και όταν πηγαίνουμε στις μικροκοινωνίες και τα λοιπά και τα χωριά, ας πούμε, δεν είχαν αυτή την επικοινωνία που έχουν σήμερα για να πεις ότι
1: νομίζω,
0: έχουν έναν ιό ήθος.
1: Ακριβώς αυτό προσπαθώ να πω κι εγώ, αλλά το εξέφρασες πολύ πιο σωστά, ναι, από ό,τι θα το έλεγα.
0: Απλά η Κεφαλονιά έχει αδικηθεί πάρα πολύ.
1: Ότι εμείς στα Εκτάνησα έχουμε αυτό που λες, λόγω κουλτούρας τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά.
2: Δεν είχαμε τουρκοκρατία εμείς, δεν βασανιστήκαμε.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι ενώ η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος μοιάζουν πάρα πολύ ως προς το ύφος και το στυλ, γιατί επηρεάστηκαν πολύ από τη Δύση, αστικοποιήθηκαν έντονα, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, καλά δεν το συζητώ
2: η για Λευκάδα είναι και το έχει το επιρώτικο στοιχείο, ναι, μέσα στις μελωδίες.
0: Ναι. Εννοείται. Αλλά και η Κεφαλονιά δεν έχει σχέση με την... περισσότερη σχέση έχει με την Πελοπόννησο παρά με την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Όλα καλά ματιά
0: και
2: δεν είναι.
0: Για να πω και τις επιρροές.
1: Είτε το Μέρμικα, είτε τη Ρόιδο. Είτε... Ναι.
0: Κλασικό είναι όλα... παράδειγμα η Ρόιδο. Έτσι, που είναι...
3: παίζεται για πω.
0: Το Κοντοσκάλι ανέβαινα, το λένε και Κοντοσκάλι ανέβαινα, το λένε και Ρόιδο εδώ. Είναι μια μελωδία που την ακούμε στην Πελοπόννησο σε πολλά
1: μέτρα. Οι Βλαχοπούλες, Λεμονάκι, Μυρωδάτο.
2: Ψάχναμε να βρούμε, να προλογίσουμε κάτι τραγούδια και να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία εγώ για να βρω στοιχεία. Και λέω το Ρόιδο, ξέρει. Εγώ ήθελα το ρόιδο της Κεφαλονιάς, ας πούμε, το ρόιδο.
3: Δεν πιστεύω.
2: Επέμενε. Του έλεγα ρόιδο της Κεφαλονιάς. Όχι, είναι τραγούδι της Πελοποννήσου. Βρε άνθρωπε μου, ρόιδο της Κεφαλονιάς.
0: Έχει άδικο όμως το AI, γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα τραγούδι από που ξεκίνησε.
1: Καλά, το AI μου έχει πετάξει. Αφού είμαι σε φάση που παίρνω μια φορά την Κατερίνα τηλέφωνο, ρε Κατερίνα, ρωτάω τώρα το AI αυτό. Μόνο το δικό μου είναι βλαμμένο και φαντάζει ότι είναι.
3: Εγώ πάντως μια φορά που του ζήτησα να μου αγοράσει κάτι. Μου είπε να το πω σε κάποιον φίλο στα γενέθλιά μου να μου το πάρει. Γιατί δεν έχει λεφτά. Ναι, μου απάντησε.
2: Έχει πλάκα. Ωραία, λοιπόν, πείτε μου λίγο τις περιοχές, γιατί αποσυντονιστήκαμε.
0: Ήμβρος, είχαμε
3: μείνει. Εγώ νομίζω ότι τις είχες ξεχάσει το συνορεύω με την πρώτη και την τελευταία.
0: Κάνω μια παρένθεση μικρή.
3: Εδώ είμαστε εντάξει.
2: Όχι, είμαι πάντα focus.
1: Η πρώτη λοιπόν είναι η Ήμβρος. Η δεύτερη περιοχή είναι η Ήπειρος. Τρίτη περιοχή είναι η Κρήτη, τέταρτη περιοχή τα Κύθυρα, Πέμπτη περιοχή, ο Αιγιανός θα χορέψει Κεφαλονιά. Έκτη περιοχή, η Θεσσαλία. Και έβδομη περιοχή, Ανατολική Ρωμιλία.
0: Πολύ ωραία.
2: Με Ανατολική Ρωμιλία, κλείνεται με Ανατολική Ρωμιλία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να δω τη σύνδεση με τα κείμενά σου όμως. Έχω...
3: Δεν τα έχω φέρει επίτηδες. Γιατί λέω κάτι που μου ξεκλέψει.
2: Λοιπόν, ποια άλλη βοήθησα στην παράσταση για να κλείσουμε, ποιοι είναι οι συντελεστές. Είμαστε... Και να μας πείτε και λίγες πληροφορίες, έτσι μόλις το πείτε αυτό, για τη λειτουργία του ROI, τις ώρες και τις εγγραφές, τα τμήματα και όλα αυτά.
3: Είμαστε multitask και μετά τα μαθήματα και το γράψιμο.
2: Τα κάνετε όλα, βάζετε και σκηνικά, ναι, πηγαίνετε, κάνετε και στήσεις.
3: Δεν θα έχει σε σκηνικά κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάνει τόσο. Δεν έχουμε κάνει θέατρο. Για να μην συγκριθούμε κιόλας. Να μην συγκριθούμε, θέλω να πω, με το θέατρο. Δεν πάμε ούτε να κλέψουμε κάποια τέχνη, ούτε να προσπαθήσουμε να την κάνουμε που δεν την κατέχουμε 100%. Γι' αυτό το έχουμε αφήσει σε πάρα πολύ απλό. Λιτά σκηνικά. Οπότε εκεί δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, κάποια σκηνοθεσία, κάτι. Λίγο στην ιδέα με τα παιδιά τα οποία παίζουν να καταλάβουν την ιδέα, οπότε να υπάρξει και μια ροή πάρα πολύ φυσική. Αυτό δεν έχουμε κάνει.
1: Ούτως ή άλλως, εσύ ξέρεις πώς το λένε, όταν κάνεις multitasking.
3: Νομίζω ότι...
1: Τραγουδάω, χορεύω, σκηνοθετώ, γράφω.
2: Πάω, κάθομαι κάτω, ξανάρχω. Ωραία, και χαίρομαι που έχετε ένα αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν διάφορα, έτσι, από τους συλλόγους... αιτήματα. Χαίρομαι που το δουλέψατε και σταθήκατε και στα πόδια σας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι φορείς υπάρχουν για να στηρίζουν τα σωματεία, αλλά και τα σωματεία μπορούν να παράξουν κάτι κατά μόνας. Δηλαδή, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι. Δεν είναι ότι χρειάζεστε απαραίτητα φορείς, και αποδεικνύεται με το ξεκίνημά σας ότι μπορείτε και να σταθείτε και στα πόδια σας πολύ ωραία. Αυτό. Δεν είναι ότι δεν θα ζητήσετε.
3: Δεν κάναμε και μεγάλο άνοιγμα, να το πω έτσι. Δηλαδή, κοιτάξαμε να κρατηθούμε χαμηλά για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι, εφόσον δεν έχουμε κάποια
2: οικονομική... Το χαμηλά δεν σημαίνει τίποτα. Χαμηλά είναι χαμηλά το από θέαμα.
3: Budget, από budget, ενώ να μην χρειαστούμε περίπλοκα πράγματα. Αυτό.
2: Αυτό είναι ένας τρόπος να σταθεί στον πολιτισμό, και όταν υπάρχει και μια στήριξη καλοδεχούμενη. Αλλά δεν είναι ότι οι συλλογοί δεν παράγουν έργο πολιτιστικό και δεν μπορούν να σταθούν αυθύπαρκτα, έτσι. Αυτό, είσαστε φωτεινό παράδειγμα. Για πείτε μου τώρα τα τμήματα που λειτουργούν, τις ώρες. Βέβαια τώρα κλείνεται.
1: Τώρα τους άλλους κλείνουμε, από Σεπτέμβριο δεν ξέρω.
2: Αλλά θέλω να μου κάνετε έναν απολογισμό. Δεν τον ξέχασα και αυτό.
1: Το τελευταίο μάθημα ήταν την Τρίτη που πέρασε. Τώρα έχουμε την πρόβα Τζενεράλε τη Δευτέρα. Την τρίτη εκδήλωση.
2: Ωραία, για να κάνω μου τον απολογισμό.
1: Η χρονιά ξεκίνησε ευτυχώς πάρα πολύ δυναμικά. Πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Έβλεπα βιντεάκια, πολλής λαός. Λαός και κολλήματα.
1: Ναι. Είχαμε ένα τμήμα με παιδάκια. Πολύ μικρό τμήμα. Και αυτό το τμήμα το δημιουργήσαμε ίσα-ίσα μόνο γιατί.
3: Α, δεν το είπαμε γι' αυτό. Θα χορέψουν και τα παιδάκια μας.
2: Ναι.
3: Μέσα στο. Τα ξεχάσαμε τα παιδάκια.
1: Δεν τα ξέχασα. Ήθελα να αφήσω ένα.
2: Έτσι. Δεν έχασες ένα παιδάκι έξω. Το άφησες έξω το παιδάκι.
3: Όχι, θα έχουμε και τα παιδάκια μας στα τμήματα.
1: Είχαμε 4 παιδάκια όλη τη χρονιά. Τα οποία ήταν παιδάκια από τις μαμάδες που έρχονται στο σύλλογο. Κυρίως. Ναι, κυρίως. Οπότε ήθελα να προσπαθήσω έτσι να μάθουν χορό, αφού μπορούμε. Εντάξει, χρόνο. Βρίσκουμε πάντα, θα ζοριστούμε λίγο παραπάνω, βρίσκουμε, δεν υπάρχει θέμα.
3: Και να πάρουν και το βάπτισμα του παιδιού.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε είχαμε τα παιδάκια τα μικρά, είχαμε το τμήμα το εφηβικό.
2: Φυσάει αυτό.
1: Αυτό θα χορέψει στην Κρήτη.
2: Α, αυτό φυσάει, ωραία.
1: Τώρα μαζί τους είχαμε πρόβα, τελευταία πρόβα. Είχαμε το τμήμα των αρχαρίων, το οποίο... Μέσα σε αυτό δεν ήταν μόνο αρχάρι, ήταν και περσινοί κάποιοι που δεν θέλανε να προχωρήσουν. Εντάξει, δάσκαλα σε μασική, δάσκαλα θέλουμε εκεί.
2: Αλήθεια, υπάρχουν και τέτοιοι που δεν θέλουν να προβιβαστούν.
1: Ευτυχώς το σύλλογο αυτό τώρα, αυτό που λέμε γενικώς με την Κατερίνα, είναι ότι γενικώς δεν έχουμε έτσι άτομα που θέλουν, ας πούμε, ξέρεις, σκοτώνονται, να πάνε μπροστά, να κάνουν.
3: Ναι, να δείξουν, να κάνουν. Μάλιστα.
1: Είναι στο δικό μας έτσι στυλ, είναι πιο ζεν. Ναι.
2: Και πού να πάει, τέτοιο χάνεις και τις φιλίες και τον ταραβέρι.
1: Και καμιά φορά, ας πούμε, τους λούζει κρύος υδρότας, γιατί ξέρεις, μπορεί να μου έρθει με ένα παιδί μου, έλα Βάνια, πήγαινε κάτσε μπροστά. Όχι. Λαμπεργάνια, πήγαινε εσύ τότε.
0: Αυτό θα το έλεγα σίγουρα εγώ.
1: Αλλά εντάξει, όταν νιώσουν όμως άνετα, θα τα όλοι.
2: Κοίταξε να σου πω. Το να πας μπροστά, αυτό είναι που πρέπει αυτό να καλλιεργεί ο δάσκαλος. Δηλαδή η έκθεση και το ζόρι.
1: Εμένα αυτό που δεν θέλω είναι του τύπου βρίσκομαι σε ένα χορό και τα κάνω όλα άκρη, πάω μπροστά και δεν δίνω σημασία σε κανέναν. Ναι. Όχι, θέλω. Όχι, υπάρχει όχι. Ένα ήθος. Δηλαδή, ας πούμε, είναι η Βάνια μπροστά και χορεύει. Αν μου πει η Βάνια, Σπύρο, έλα.
2: Ναι.
1: Να πάω, ξέρω εγώ.
3: Αλλά τώρα...
1: Θέλω έτσι να υπάρχει λίγο πιο.
2: Βέβαια, να υπάρχει ευγένεια. Ναι. Και να υπάρχει και ο δάσκαλος. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ο δάσκαλος, ξέρεις από τι κρίνεται. Κρίνεται από το πώς οι χορευτές μπορούν να σταθούν και μπροστά κιόλας στο χορό και μέσα. Σημαντικό. Δεν κρίνεται σημαντικό. Από τη δική του την παρουσία. Και στο τέλος που καθορίζει
1: το κοινό. Αλλά πέρα, αυτό ήθελα να πω τώρα ότι πολύ σημαντικό είναι που το λέω συνέχεια ότι δεν έχει σημασία ο πρώτο χορευτής. Ο πρωτοχρηστής απλά έχει λίγο παραπάνω ευθύνη στο να κρατάει τον κύκλο σωστά.
2: Ένα στρογγυλό.
1: Ναι, αλλά την ίδια ευθύνη έχει και ο τελευταίος να κλείνει ο κύκλο σωστά. Ναι. Την ίδια ευθύνη έχουν και στη μέση.
2: Και στη μέση που παίρνουν και κάνουν.
1: Να μην ανοίγει, να μην κλείνει.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που πρέπει να μάθει ο χορευτής είναι να κρατάει τη θέση του.
1: Και να σέβεται τους χορευτές του.
2: Και να παίρνουν όλοι το βάπτισμα του πυρός, γιατί να βγάζετε χορευτές, να μπορούν όλοι να σταθούν σε ώρα να αγγείς, να σταθούν μπροστά. Δηλαδή δεν είναι το μπροστά. Το τέλος του κόσμου,
1: ακριβώς,
2: ούτε είναι
1: ακριβώς.
2: Και μια επιτίδευση, δηλαδή εμένα μου έχει τύχει άπειρες φορές να λέω ελάτε μπροστά και να λέω όχι, αυτό που λες, ναι. Όχι, γιατί όχι ρε παιδιά, ελάτε μπροστά. Αυτό το όχι, ας πούμε, δείχνει ανασφάλεια. Και γιατί να είσαι ανασφαλής, όταν το κάνεις μια-δυο φορές, βλέπεις ότι.
1: Εγώ πολλές φορές.
2: Ωραία είναι.
3: Και ειδικά και σε ένα πανηγύρι,
2: δεν κρίνεσαι και πα να βρει και δεν σε κρίνει κανένα.
1: Πολλές φορές το πάω και ρολόι στην
0: πρώτη. Οπότε όλοι έπαιρναν από την πρώτη.
1: Ναι, ξέρω εγώ, τέλειο είναι εσύ.
0: Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι κάθε θέση είναι σημαντική.
2: Το συζητάω προχθές αυτό τυχαίο, ότι κάθε θέση είναι σημαντική και πρέπει να γίνεται και κυκλικά και όλοι να ξέρουν γιατί μπορεί να βρεθούν εκεί, μπορεί να υπάρχει μια ανάγκη, κάποιος να του συμβεί κάτι, μπορεί σε μια παράσταση να χρειαστεί ο πρώτος, να είναι ο δεύτερος, για ποιο λόγο.
1: Ναι, να αναρρωστήσει ο πρώτος.
3: Μην κρεμόμαστε όλοι πάνω από ένα χορευτή.
2: Ναι, όλοι να μπορούν.
1: Να κρεμόμαστε γενικώς, να έχουν την ευχαίρεια να μπορούν να αντικαταστήσει κάποιος.
2: Και δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, χορός είναι. Και τον μπροστά και χάλια να τα πας και τι έγινε. Μετά θα το μάθω.
1: Άλλο που δεν του λέω, παιδιά, λέω λάθη. Θα κάνετε. Και εγώ θα κάνω λάθος πάνω στο χορό και ας μου λένε ότι όχι, δεν κάνεις ή δεν κάνεις. Εγώ θα κάνω και λάθη. Και είναι στάνταρ. Στάνταρ, όλοι θα κάνουν κάποιο λάθος.
3: Σημασία
1: έχει, όπως λέω, πώς μπορείς ένα λάθος να το μαζέψεις γλυκά και ωραία. Πολύ.
3: Κάθε παράσταση που σέβεται τον εαυτό
0: της. Πρέπει να έχει
3: λάθος.
0: Το θέμα είναι να χορεύετε με ψυχή. Αυτό είναι.
1: Αυτό.
2: Να το ευχαριστιέστε. Ωραία. Και πώς, τι ώρες κάνετε, πού και τα λοιπά για όσους σας ακούνε λοιπόν. Τώρα. Ενθουσιαστούν από τη μεγαλειώδη παράσταση που θα δουν την Τρίτη και θέλουν. Σας ψάχνουν όλοι στα πανηγύρια, σας βρίσκουν. Πότε θα βάλω στο ρόλο.
0: Στις 8.30 μου φαίνεται δεν θα βρούμε θέση. Οπότε στις 8 θα είμαστε εκεί.
1: Ο μόνος λόγος που θέλω να πάει καλά η εκδήλωση.
2: Εγώ θέλω να είμαι μπροστά να βλέπω τα πόδια τους.
0: Για, θα
2: για να βρω αυτό το ένα λάθος.
3: Να μας το βίντεο όμως για να τα δούμε κι εμείς.
0: Για να περιμένουμε να δούμε το λάθος.
1: Εγώ θέλω να πάει καλά για να ευχαριστηθούν οι χορευτές.
0: Για να μην φέρουν.
2: Μα το έκανα και στο το χαπί του Σπύρου. Στο χαπί μεταξύ σοβαρού και αστείου λέω ήρθα εκεί. Έκατσα στην καρέκλα και κοίταζα τα ποδάρια σας. Αυτό το είχα πει στο μεταξύ σοβαρού και αστείου. Γιατί ξέρεις όταν χορεύεις δεν βλέπεις το χορευτικό με τον ίδιο τρόπο που το βλέπει ο θεατής. Ψάχνεις να δεις το λάθος έτσι με χαρά, αγωνία. Λες τώρα το χορεύω.
0: Ο χορός δεν είναι μόνο τα πόδια, είναι όλο το σώμα.
3: Βέβαια ο θεατής δεν θα θυμάται τίποτα μετά.
1: Ένας ψυχολόγος γνωστός μου παλιά όταν ήμουν φοιτητής τώρα αυτό στην Κρήτη. Μου έλεγε, ναι, ήταν πατριός του κουμπάρου μου. Μου έλεγε, τότε κάναμε, μου δείχνει Χανιώτη. Και μου λέει, Σπύρο, δεν έχει σημασία το βήμα, τι θα κάνεις. Το κορμί σου ψηλά,
2: χαμόγελο
1: και κανείς δεν θα κοιτάξει τα πόδια σου.
2: Και μπορείς έτσι και να εντάξεις φιγούρες και να πω κάτι για το εδώ το φίλτα το Λαμπρουγιάννη, ο οποίος έχει, εντάξει, ένα χρόνο κάνει χορό, αλλά έχω παρατηρήσει ότι σε ορισμένους χορούς έχει ενστερνιστεί κόσμο στο ύφος του. Διότι χορεύχα από σέρβικο, το οποίο το χορεύει εξαιρετικά πλέον, έτσι, και έχει κάνει δύο δικά του τερτύπια και χαμογελάει και λάθος να κάνει, κάνει αυτό, κάνουν όλοι οι υπόλοιποι αυτό.
1: Ακριβώς.
3: Είναι αυτό,
2: φοβερό. Μετά γίνεται φιγούρα, κατάλαβες, θέλω να σου πω.
3: Και πάλι τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Είναι το μόνο που μπορώ να χορεύω στα πανηγύρια εδώ πέρα. Σέρβικο, γιατί τότε βγαίνει το μπουζούκι, οπότε
1: ναι, ναι, ναι.
2: Και έχει πάρει διδακτορικό σε λίγα χρόνια.
1: Χθες εδώ μεταξύ άσχετο, πολύ καλό το παιδάκι, ο βιολιτζής. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, είδες τα νέα παιδιά πόσα
1: βγαίνουν. Δεν το ήξερα, αλλά πάρα πολύ. Μακάρι να βγουν και άλλοι.
3: Μακάρι να βγουν και να τραγουδάνε.
2: Παίζει βιολί.
1: Πάρα πολύ. Έπαιξε και διβαράτικο και μπάλο και ρόιδο.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα.
2: Πώς.
0: Τζανετάτο.
2: Α, τον φέρουμε. Εντάξει, να παίξει και λίγο εδώ για να δούμε και βήμα στα παιδιά. Υπάρχουν παιδάκια με βιολί πάντως.
0: Πολλά πλέον.
2: Αλλά θέλει σπουδαία αυτό.
3: Είναι το βιολί.
2: Να μην είναι δύσκολο όργανο και ξέρεις τι γίνεται. Παρατηρώ ότι τα παιδιά αυτά ενθουσιάζονται, κατακτούν ένα, δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια παραδοσιακά, βγαίνουν στα πανηγύρια, παίζουν και μετά το δεν παρατάνε. Το εξελίσσουν. Mm. Και ξέρεις, θέλει να έχεις μια γκάμα.
1: Βάνια, το ίδιο, ακριβώς είναι το ίδιο και, και στα χορευτικά. Δηλαδή, πολλές φορές έχω να ξέρεις, άμα δω κάποιο παιδί που έρχεται μόνο για να μάθει μία φιγούρα, ή δεύτερη φιγούρα, ή τρίτη
3: ή
1: φιγούρα,
3: χορό,
1: και χωρίς να θέλει να μάθει κάτι άλλο, θέλω να μάθω τότε χορό να κάνω, να είμαι μπροστά να κάνω αυτή τη φιγούρα. Mm. Εκεί πατάω ένα φρένο. Εκεί πατάω ένα φρένο.
2: Ναι.
1: Ενώ στα άλλα παιδιά που θα έρθουν να μάθουν ό,τι τους δείξουμε και φιγούρες και
2: υπάρχουν και παιδιά που θέλουν να έρθουν για να κάνουν αυτή τη φιγούρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλήθεια λες.
1: Ναι. Ναι.
2: Για σκέψου, υπάρχει τόσο ανταγωνισμός, βρε παιδί μου, με το...
0: Πριν μάθουν να χορεύουν.
2: Πριν μάθουν, απλά θέλω να κάνω ψαλίδι για να θέλω.
1: Χορευτές αρχάρι σου λένε, ήρθα μόνο για να μάθω πεντοζάλι. Ήρθα μόνο για να μάθω κότσαρι.
2: Ήρθα μόνο για να μάθω πεντοζάλι.
3: Είτε θα μας βάλεις αυτό που παίζεται στο τάδε πανηγύρι. Δεν ξέρουν καν ποιος χώρος είναι.
1: Εκεί λέω λυπάμαι, αλλά ο χορός είναι σαν τη τάξη του δημοτικού. Ξεκινάς από την πρώτη, μετά πας στη Δευτέρα, μετά στην Τρίτη, μετά στην Τετάρτη.
2: Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ήρθα για να μάθω. Δηλαδή ήρθα και πρέπει το μάθημα να περιστραφεί γύρω από το πεντοζάλι.
3: Το βλέπουν έτσι. Το βλέπουν ότι όταν μάθουμε αυτό. Ό,τι δείξετε, αλλά όταν μάθουμε αυτό. Είμαστε καλυμμένοι.
0: Έρχεται ένα μαθητής και μου είπε πόσο θα χρειαστώ να μάθω τον μπάλο, δύο μέρες, τρεις.
2: Δύο μέρες, τρεις.
0: Ναι.
2: Αυτό. Ωραία.
3: Ήξερε βιολί.
0: Όχι.
1: Αυτό σου λέω. Πώς θα χρειαστώ να μάθω. Ήρθα να μάθω κότσαρι.
0: Του λέω τρία χρόνια για να μάθουμε να παίζουμε δύο-τρεις κλίμακες και μετά βλέπουμε ότι θα μάθουμε και τον μπάλο.
3: Είχε βιολί. Γιατί τι να τον κάνει τον μπάλο, μα δεν έχει βιολί.
1: Λε παιδιά, ξεκινάμε την πρώτη.
0: Το βιολί, εντάξει, που μόνο του λέει κάτι.
3: Δεν αγοράζει και ένα βιολί έτσι, α πούμε.
2: Και μπορώ να το αγοράσω μόνο για τον μπάλο, να το μάθει σε τρεις μέρες και να είναι εντάξει.
3: Εγώ πάντω παρεμπιπτόντω έχω ένα μπουζούκι. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να παίξω τίποτα. Μου πήρε πολύ καιρό για να μάθω πού είναι οι χορδές.
2: Ναι, οι χορδές και το
3: τέτοιο. Ναι, όχι.
2: Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία. Να είμαστε όλοι στις 26, αν και δεν λέμε στις παραστάσεις καλή επιτυχία. Τώρα μου ξέφυγε. Καλή με άλλα πράγματα.
1: Είναι
2: χορευτική.
0: Είναι χορευτική, οπότε λέμε καλή επιτυχία.
2: Οπότε λέμε καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά. Να είμαστε όλοι την Τρίτη να τα στηρίξουμε. Πλάκα κάνω ότι θα κοιτάμε τα πόδια στο θέατρο.
0: 8.30 ώρα προσέλευση. Θα πάμε από 8 όμως, γιατί το θέατρο θα είναι γεμάτο ήδη στις 8.30.
2: Ναι. Γιατί να είναι γεμάτο από τις 8, να πρέπει να πάμε εμείς από τις 7.30. Θα έρθετε 8.30 κανονικά και εμείς θα έρθουμε λίγο πιο νωρίς για να μην
1: κάνετε. Απλά να ξέρετε, 9 η ώρα ακριβώς θα έχει ξεκινήσει.
2: Αχ, μπράβο, θα είστε τυπικοί σε αυτό. Ναι, δεν θα έχει καθυστερήσει. Ωραία, και είναι μια παράσταση ενδιαφέρουσα με μεγάλη γκάμα χωρών που θα έχει και μια σύνδεση πρωτότυπη με θεατρικά και πρέπει να πάμε όλοι για να τιμήσουμε και τα παιδιά στο νέο τους ξεκίνημα που έχω μάθει επίσης από έγκυρη πληροφόρηση ότι περνάτε και πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Περνάτε ωραία. Οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί και μαθαίνουν και περνάνε ωραία. Μην το διαψεύσεις, μην πεις τίποτα με αυτό. Όχι, θα κλείσω.
1: Εγώ θα κλείσω με αυτό λέγοντας ότι μία από τις χορευτές την συνάντησε στο πανηγύρι στα Φάρσα. Έχει σταματήσει τώρα, σταμάτησε δηλαδή τις τελευταίες μέρες με τις πρόβες για την παράσταση, δεν θα είναι στην παράσταση. Στο τμήμα των Αρχαρίων ήταν, μου λέει: Σπύρο, σε ευχαριστώ, μου χάρισες το νεωρεότερο χειμώνα που έχω περάσει ποτέ στην Κεφαλονιά.
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό.
2: Αυτά είναι. Σπύρο, λοιπόν.
0: Μπράβο, Σπύρο.
2: Βέβαια αυτό χορευτικό χειμώνα.
1: Χορευτικό χειμώνα.
2: Όχι,
1: μην παρεξηγηθούμε. Χορευτικό μόνο.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και ραντεβού με τα παιδιά την Τρίτη, 8.30 ώρα, ώρα προσέλευσης, 9 ξεκινάει η παράσταση στο θέατρο Κέφαλος.

0: Και συνεχίζουμε, Βάνια. Πάμε σε έναν άλλο πολιτιστικό σύλλογο εδώ του νησιού.
1: Για πες, λέω, έναν Γιάννη, πολύ, πολύ δυνατό σύλλογο. Με σένα,
0: που πρόσφατα είχε και τις εκλογές του και ανέδειξε το νέο διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από ό,τι είδα από νέα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικό.
1: Ωραία.
0: Ελπίζω και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι
1: να
0: μπουν σε αυτή τη διαδικασία της ανανέωσης, της πλήρους ανανέωσης.
1: Με νέα παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας λοιπόν τον πολιτιστικό σύλλογο, ο Μέρμιγκας.
1: Δεν φαίνεται.
0: Και έχουμε δύο μερμιγκόπουλα εδώ πέρα. Τον Διονύση το Μεσολορά, που είναι και πρόεδρος πλέον του συλλόγου, και την Ευτυχία, την Νεοφύτου, που είναι η αντιπρόεδρος.
1: Και είναι και εύζωνας. Ήσουν εύζωνας, έτσι έμαθα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ήμουν εύζωνας, ναι. Ήμουν τώρα εύζωνας. Είχα μπει το Σεπτέμβρη. Τώρα πριν 20 μέρες περίπου απολύθηκα. Πρώτη φορά, ναι.
1: Η Κεφαλονιά τον τελευταίο καιρό έχει μία αρνητική δημοφιλία, οπότε θεωρώ πολύ τιμητικό που έρχονται στο σταθμό μας παιδιά που έχουν λίαν θετική εικόνα προς τα έξω σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί στις διοργανώσεις που κάνετε σειραίει ο κόσμος από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και πάρα πολλοί κόσμος για μέρες και όλες δύο μέρες και τα λοιπά. Και κοινωνεί κάτι πάρα πολύ όμορφο που συνδέεται με την παράδοση. Λοιπόν, για πείτε μου για το σύλλογο Μέρμιγκα, ο οποίος έχει φτιάξει και ένα εξαιρετικό κτίριο, τα ξέρω εκ των έσω, αυτά, την περιφέρεια. Ναι, για πείτε μου.
0: Μετά από πολλούς αγώνες και προσπάθειες,
1: ναι, είναι εξαιρετικό όμως, είναι υπερλούξ, έτσι.
0: Τρομερό
1: το κτίριο σας.
0: Τρομερό
1: από το κτίριο. Μπράβο leader,
0: στο σύλλογο.
3: Και όλο ένα και προετοιμάζεται και ευχόμαστε να γίνει ακόμη καλύτερο.
1: Όλα καλά θα γίνουν γιατί είστε παιδιά με όρεξη. Για πες μου δύο λόγια για το σύλλογο τώρα. Ποιος θέλει να μου πει.
2: Σίγουρα ξέρει πιο πολλά από το θέμα κτηρίου ή Ευτυχία.
1: Όχι, όχι, για το σύλλογο γενικά.
3: Ιδρυθήκαμε το 1978. Ξεκινήσαμε σαν μια απλή ιδέα στο καφενείο του χωριού, που απλά πολλοί χωριανοί είπαν ότι πρέπει να διοργανώσουν μια εκδήλωση προκειμένου να διαφημίσουν το κρασί του χωριού Τυρομπόλα και ευρύτερα της Κεφαλονιάς. Τότε όλοι, ο καθένας έβαλε τον οβολό του προκειμένου να συγκεντρώσουν ένα μικρό ποσό και μετά ο καθένας συνεισέφερε ανάλογα με τη δυνατότητά του. Ας πούμε, ο παππούς μου που είχε φορτηγά κουβαλούσε καρεκλοτράπεζα. Ο παππούς του Διονύση που είχε μαγαζί σαν καφενείο έβαζε καρέκλες και τραπέζια. Ξεκίνησε με ένα πολύ μικρό γλέντι που έγινε σε μια πιο μικρή πλατεία του χωριού μας, το Συντριβάνι, που εκεί έκαναν αναπαράσταση το γυρισμό του Μέρμιγκα από τη Βλαχιά, από όκριες. Εκεί έγινε και η πρώτη μάσκαρα, γιατί στα φραγκάτα πάντα η μάσκαρα είναι διαφορετική, συμμετέχουν μόνο άνδρες που ντύνονται γυναίκες και άνδρες και χορεύουν τις καντρίλες.
1: Είμαι θειασότης αυτής της διοργάνωσης που την κάνω και φέτος δεν την κάνατε και στεναχωρέθηκα.
3: Ναι, η αλήθεια ήταν ότι είχαμε λίγο θέμα με το κτίριό μας, υπολογίζαμε ότι θα γίνει εκεί, δεν ήμασταν ακόμη έτοιμοι, οπότε...
1: Το χρόνο.
3: Ναι, επιφυλασσόμαστε για το χρόνο 27. Που θα είναι ακόμη καλύτερη.
0: Ναι.
3: Έτσι ξεκινήσαμε, μετά στην πορεία ήρθε το κεφαλονίτικο γλέντι, που πάλι οι γυναίκες του χωριού έφτιαξαν τις στολές στο σπίτι της παπαδιάς τότε, μέρα νύχτα.
1: Ράβανε μόνο στις στολές.
3: Ναι, οι στολές μας όλες διατηρούνται από τότε μέχρι και τώρα και είναι ραμμένες όλες στο χέρι. Εκτός από το μεγάλο συγκρότημα που έγινε με πρόγραμμα, όλες οι υπόλοιπες έχουν φτιαχτεί από τις γυναίκες του χωριού τότε.
1: Και διατηρούνται πώς, τις συντηρείται με κάποιο τρόπο.
3: Τώρα έχουμε φεστιάριο στο σύλλογο και προσπαθεί ο καθένας να τα διαφυλάξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Τι λέτε, βρε παιδιά.
3: Ουσιαστικά, φοβερή συλλογικότητα. Στην ευζωνική γλώσσα του Διονύση, χρεώνεσαι τη στολή που παραλαμβάνεις και τη γυρνάς πίσω μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
1: Έτσι κάνουν όλοι, αλλά η στολή από τη χρήση δεν έχει μία φθορά και στο πέρασμα του χρόνου, από το πλήσιμο, από...
3: Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Ναι. Και εντάξει, πριν κάποια χρόνια ο χωροδιδάσκαλός μας, ο κύριος Μπάλας, είχε φτιάξει κάποιες στολές και ο ίδιος για το μικρότερο τμήμα των νηπίων τότε.
0: Ελπίζω να μας ακούει ο Διονύσης.
3: Μακάρι.
0: Ελπίζω. Θα τον πάρω τηλέφωνο μετά. Να δω. Άκουσε τη συνέντευξη ή την άκουσε.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω πολύ όμορφο κλίμα. Έτσι, κλίμα συνεργασίας. Προσφέρεται ανιδιοτελώς. Είναι αληθινό όλο αυτό ή υπάρχει κάτι?
3: Όχι, είναι αληθινό. Απλά θεωρώ ότι ο καθένας νιώθει ότι είναι ο κόπος των προγόνων του και οφείλει σαν χρέος του να το συνεχίσει.
1: Τουλάχιστον... Μα δεν το νιώθουν όλα τα παιδιά και όλοι οι νέοι άνθρωποι και όλοι οι σύλλογοι ότι υπάρχει κόπος προγόνων. Εδώ δεν σέβονται τη σημαία. Συγγνώμη.
3: Ίσως στο δικό μας γαλάτικο χωριό όλα είναι λίγο πιο...
2: Είναι διαφορετικά λόγω του ότι από μικρά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει εκεί. Είναι ο σύλλογος σαν το δεύτερο του σπίτι δηλαδή. Και τις δύσκολες εποχές, ας πούμε, που ήταν η κρίση. Η πιο μεγάλη, mm-hmm. που τώρα δεν λέω για μένα, η πιο μεγάλη μαζευόντουσαν εκεί και είχαν μια ασχολία. Σωστά. Να βγουν δηλαδή να χαλάσουν λεφτά, μαζευόντουσαν όλοι εκεί και το είχαν σαν σπίτι, δηλαδή σαν στέκι.
0: Και πόσο συγκινητικό είναι, οι παππούδες τους ίδρυσαν το σύλλογο και τώρα ήταν τα εγγόνια, ας πούμε, που συνεχίζουν το έργο. Αυτό είναι παράδοση.
1: Εγώ βλέπω σεβασμό και κάτι αυτό με είναι πολύ συγκινητικό. Ο σεβασμός με τον οποίο εκφράζεστε και το γεγονός ότι το θεωρείτε ότι το να προσφέρετε ανιδιωτελώς και να δουλέψετε, γιατί αυτό έχει εργατόρες. Εγώ σας βλέπω εκεί στο πανηγύρι και σας λυπάμαι. Λέω αυτά τα παιδιά πάνε αυτά τα ψιά, τα σουβλάκια και δώσ' και πάρε τα τραπέζια.
3: Και όμως που εμάς είναι η χαρά μας. Ας πούμε παλαιότερα, πιο μικρή, ήταν το event της χρονιάς που έπρεπε να προετοιμαστούμε στο τι θα βάλουμε, που θα πάμε, να βοηθήσουμε. Το περιμέναμε,
1: ότι έχει αλλά, τα ρούχα.
3: Το περιμέναμε όλοι, ότι πρέπει να είμαστε
1: μα, εκεί. Μα δουλεύετε εκεί.
3: Ναι, αλλά
1: μα,
3: ήταν η χαρά
2: ο
3: μας.
2: Ο καθένας από πόστο του φυσικά, δηλαδή ήταν και οι πιο μικροί τότε που ήταν στα χορευτικά τμήματα και μέχρι τους μεγαλύτερους που βοηθάγανε και στους πάγκους ή ακόμα και όπου μπορείτε να φανταστείτε. Mm.
1: Και σκεφτόσασταν και πώς γίνεται η ανάθεση της εργασίας, έτσι, γιατί είσαστε και άπειροι εκεί πέρα.
3: Ο καθένας προσφέρει εκεί που θεωρεί ότι είναι πιο καλά. Όχι, γιατί πλέον έχει ο καθένας το πόστο του. Ας πούμε, ο Διονύσης πάντα είναι σουβλάκια, εγώ πάντα είμαι αναψυκτικά.
1: Και εσένα σου αρέσει το σουβλάκι, να ψήνεις σουβλάκια.
2: Ήταν ο πατέρας μου, που ήταν αναγκαστικά, δεν μπορούσα να πάω κάπου αλλού, υπάρχει βοήθεια.
1: Οπότε υπάρχει τεχνογνωσία.
2: Ακολουθάς από εκεί, αφού είναι πιο παλιό, θα πας από εκεί να μάθεις.
0: Παράδοση τελείως.
3: Αφού είχε συνηθίσει εκεί τον παππού.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό, έτσι. Δεν το έχω. Δηλαδή και πάτε και το θεωρείτε με χαρά όλο αυτό, έτσι.
3: Ναι, εννοείται. Μα το ότι τελειώνεις 5 ώρα το πρωί και στείνεις μια στρωματσάδα μέσα στο χώρο του συλλόγου, κοιμάμαστε όλοι μαζί και μετά από 2 ώρες ξυπνάμε να πιούμε καφέ. Ήταν η χαρά μας τότε. Όλα μας τα παιδικά χρόνια συνδέονται με το σύλλογο.
1: Για πείτε τα αυτά. Λοιπόν.
3: Λαπρογιάννη, μας εγκαταλείπετε νωρίς.
0: Εγώ σας εγκαταλείπω πολλά. Φαντάζομαι τι γίνεται μετά.
1: Για πείτε μου τώρα, γιατί εγώ έχω τέτοιο. Λοιπόν, ξεκινάτε. Πώς γίνονται τα συμβούλια? Γίνονται με ομόνοια ή ξέρετε, φαντάζομαι ότι τώρα έχει μπει σε μια διαδικασία ρουτίνα στο τι και πώς, έτσι.
3: Ναι,
1: αλλά
3: ναι.
1: Αποφασίζετε, τέλος πάντων, ξεκινάμε το κεφαλονίτικο γλέντι, έτσι. Μαζεύεστε, πότε, πώς γίνεται η δουλειά? Θέλω να ξέρω.
2: Αρχικά δεν ξεκινάμε από το κεφαλονίτικο γλέντι, ξεκινάμε από τον Άι Λιά.
1: Ξεκινάτε από τον Άι Λιά, ναι.
2: Και βασικά όχι, και από τον Άι Νικόλα. Έχουμε ένα, είναι την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, είναι το πανηγύρι στον Άι Νικόλα στα Περάματα. Είναι ένα πανηγύρι.
1: Τι ώρα είναι αυτό το πανηγύρι και δεν έχω έρθει?
2: Είναι πρωινές ώρες, δεν είναι βράδυ. Ουσιαστικά
1: έχει χορό.
2: Είναι. Όχι.
1: Α, είναι άλλο πανηγύρι.
2: Είναι
1: εκκλησιαστικό.
2: Είναι εκκλησιαστικό πανηγύρι. Mm-hmm. Γιορτάζει ο Νικόλας και ο Άγιος Νικόλας τα Περάματα. Είναι ένα ξοκλήσιο ουσιαστικά στο. Λίγο πιο έξω από το χωριό. Και από mm-hmm. παράδοση παλιά μαζευόντουσαν εκεί. Είναι το βράσιμο της σούπας της γίδας που λέμε. Και ο καθένας φέρνει ρεφενέ από το σπίτι του χωρίς να υπάρχουν ούτε σουβλάκια, ούτε αναψυκτικά, ούτε τίποτα. Βέβαια, ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να κάνει το όσο μπορούμε ένα τσακ παραπάνω, να κάνει καλύτερο το πανηγύρι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια βάζουμε και αναψυκτικά, προσφέρουμε στον κόσμο, χωρίς δηλαδή να έρχεται να κόβει στήριο όπως είναι στα υπόλοιπα πανηγύρια.
3: Ουσιαστικά είναι ένα πιο μικρό πανηγύρι για το χωριό που γιορτάζεται η εκκλησία. Απλά δεν είναι τόσο διαδεδομένο γιατί είναι μέσα σε αγροτική περιοχή που εκεί είναι και οι αμπελώνες μας. Ο καθένας φέρνει το φαγητό από το σπίτι, το σύλλογος βάζει τη γίδα και τα αναψυκτικά και απλά τρώμε όλοι μαζί. Ο καθένας ανταλλάσσει με το γεύμα του με το διπλανό και συναντιόμαστε όλοι μαζί.
1: Τι ωραία. Και μικρή μεγάλη.
3: Εννοείται. Αν δείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, έχει βάλει Διονύσης που είχαν πάει να προετοιμάσουν την εκκλησία, να ασπρίσουν κτλ.
0: Ναι, εγώ την είδα την φωτογραφία.
3: Είναι από ενός χρόνου μέχρι.
1: Και ασπρίζεται κιόλας.
3: Ναι, προετοιμάζουμε το χώρο.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα εσείς συγκεντρώνεστε και ξέρετε ότι είναι του Αγίου Νικολάου και θα πάτε να μου ντύσετε και πάνε όλοι μαζί με χαρά.
3: Ναι, γιατί μετά θα έχει και το χαβαλέ. Θα βγάλουμε το πηγάδι νερό, θα βρέξω ένα στον άλλον.
1: Α, είναι και το
3: θα γίνουν εκεί τα δικά του.
1: Ναι, και περνάτε ωραία. Είσαστε πολλά παιδιά. πολύ είναι.
3: Ναι, αρκετά.
2: Ευτυχώς έχει αρκετά παιδιά το χωριό, ναι. Σε σχέση με άλλα χωριά της Κεφαλαινιάς, το χωριό είναι ζωντανό.
1: Πόσα παιδιά, πόσα άτομα είναι. Δεν λέω μέλη του συλλόγου γιατί είναι και μεγαλύτερη, έτσι. Νέα παιδιά.
2: Νέα παιδιά να είναι από γυμνάσιο, ας πούμε, μέχρι και 25-30 χρονών, να είναι γύρω στα 60 άτομα.
1: Ναι. Να το βλέπω και στους αγώνες δρόμου που γίνονται, που έρχονται. Πεδολάσει, έρχεται πολλοί κόσμος.
3: Ναι, είναι αρκετά.
0: Μα έχει ζωή εκεί, αυτή η πλατεία που γίνεται το πανηγύρι, έχει τρομερή ζωή.
1: Ωραία, και πάτε δηλαδή με χαρά και μουντίζετε.
3: Ναι, μα κάποτε είχε γίνει μία μάζοξη εκεί με νύφες και γαμπρούς, ας πούμε, εισαγόμενοι εισαγωγικά του χωριού. Και μας έλεγαν ότι εσάς όταν γεννιέστε σας κάνουν ένα εμβόλιο για να μην θέλετε να φύγετε από τα φραγκάτα. Γιατί όλοι είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι και με το σύλλογο και με το χωριό.
1: Υπήρχε αυτό με τις νύφες τις αγόμενες. Τι είναι αυτό?
3: Ενώ ας πούμε ότι αγόρια που έχουν παντρευτεί κοπέλες εκτός χωριού ή αντίστοιχα κορίτσια που έχουν παντρευτεί.
1: Και το σχολιάζανε ότι
3: το
1: εσείς έχετε...
3: ότι όλοι είμαστε δεμένοι με το σύλλογο, με το χωριό.
1: Μα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που είστε δεμένοι με το σύλλογο και το χωριό. Πω πω πω. Και εγώ έχω εκστασιαστεί τώρα. Και μετά τι γίνεται, για πες.
2: Μετά το μούντισμα πρέπει να πάμε να βάλουμε καρέκλες, να στρώσουμε και το χώρο.
1: Δουλεύετε δηλαδή νυχθημερών και έτσι με χαρά.
2: Αυτά είναι. Έχει δουλειά βέβαια.
1: Μα χαρά όμως.
2: Βέβαια πάντα.
3: Ναι, γιατί υπάρχει και το πείραγμα στη μέση. Δηλαδή δεν είναι δουλειά.
1: Έχει ρομπόλα.
0: Πόσες μέρες προετοιμάζετε τη ρομπόλα?
1: Τη ρομπόλα?
3: Μια εβδομάδα σίγουρα. Γιατί πρέπει να φραχτεί όλο ο χώρο.
1: Όχι, κάτσε να μου πούνε με λεπτομέρειες. Δεν θα φύγουν τώρα εδώ πέρα. Θα μου τα πούνε όλα.
3: Μα και στον προφήτηλή αυτό γίνεται.
1: Πάλι στην κάρτα τη δουλειά. Πάτε, ασπρίζετε.
3: Ναι, στον προφήτηλή. Μετά πάλι καρέκλες, τραπέζια. Μετά έχουμε λαχανικά, κρεατικά, όλα αυτά να ετοιμαστούν, να πληθούν κτλ. Ακόμα και την ίδια μέρα εμείς θα φύγουμε.
1: Υπάρχουν ρόλοι,
3: ναι, θα φύγουμε στις 6 για να ξαναγυρίσουμε στις 6.30. Πας, ας πούμε, κάνεις ένα μπάνιο, αλλάζεις και γυρνάς.
0: Υπάρχει οργάνωση, ξέρω ο καθένας τι θα κάνει.
1: Ξέρει ο καθένας τι θα κάνει. Και κάθεστε, πλένετε τις ντομάτες, σου λέει άλλος είναι στο πλήσιμο, άλλος είναι στο κουβάλιμα, λες όλοι έτσι. Μαζί.
2: Ναι. Με την πάροδο των χρόνων ουσιαστικά ο ένας ξέρει τι κάνει από την προηγούμενη χρονιά.
3: Και πλέον επειδή γνωριζόμαστε όλοι από πολύ μικρά παιδιά, ο καθένας συμπληρώνει τον άλλον εκεί που υστερεί. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να φορτώσω και να κουβαλήσω, θα το κάνει ο Διονύσης. Ο Διονύσης δεν μπορεί να στολίσει με λουλουδάκια και κορδελίτσα, θα το κάνω εγώ. Ξέρει ο ένας τον άλλον.
0: Να αλλάξετε και ρόλους κάποια στιγμή.
1: Ναι, και δεν μου λες τι γίνεται. Ναι, καλά λέει.
3: Κοίταξε, εκμεταλλευόμενη κάτι ιστορίες που έλεγε για τις πιέτες της φουστανέλας του, τον έχω βάλει να κάνει ντουλάπα.
0: Όπα,
2: υπάρχει χώρο.
1: Τι ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, πρώτα θα τα ακούω. Και το άλλο είναι μια εβδομάδα, δηλαδή πώς στείνεται όλη αυτή η μεγάλη γιορτή. Οι επικοινωνίες, οι συνεργασίες, όλα αυτά γίνονται από κοινού, βρε παιδί μου.
3: Ναι, εννοείται.
1: Δεν έχει τσακωθεί ποτέ.
3: Εντάξει,
1: να πει ο ένας εγώ δεν θέλω αυτό, θέλω το
3: θα
1: άλλο.
3: Θα υπάρχει και μια στιγμή αδιένεξη, αλλά γι' αυτό το συμβούλιο είναι 7 μελές, γιατί σίγουρα πάντα θα υπάρξει ο συμβιβασμός ή η πλειοψηφία.
0: Ναι, δημοκρατική διαδίκτυση.
3: Κοιτάξτε, εξάλλου αυτό, γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά, ο καθένας ξέρει το ελάττωμα του άλλου και μαθαίνεις να υποχωρήσει, εντάξει, θα μαλώσει εκείνη τη μέρα, την άλλη μέρα θα είμαστε πάλι μαζί, δεν τρέχει κάτι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε.
2: Και όπως και να έχει, δεν το κάνουμε για ένα αποσυμφέρον, οπότε καταρχάς όσοι είναι μέσα στο σύλλογο και δουλεύουν είναι εθελοντές. Ναι. Με μεμονωμένες περιπτώσεις που υπάρχουν οι λόγοι που γίνεται διαφορά. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τσακωθούμε για τον οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, το ότι κάνουμε, κοιτάμε να ευχαριστήσουμε και το χωριό και μετά το υπόλοιπο τους εαυτούς μας που είμαστε στο Συμβούλιο.
1: Το κριτήριο ποιο είναι, ας πούμε, για να πεις πέτυχε το πανηγύρι, ας πούμε, ο κόσμος? Γιατί καμία φορά εσείς έχετε το θέμα που είναι η γιορτή του Αγίου και είναι κάπως μετακλητό το πανηγύρι σας και μπορεί να πέσει πολύ αργά να έχει φύγει ο κόσμος. Έχει τύχει να απαγοητευτείτε?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα με την προσέλευση του κόσμου, επειδή εντάξει είναι και Αύγουστος, έτσι κι αλλιώς το νησί είναι γεμάτο. Πάντα δηλαδή, μέχρι 7.000 άτομα είναι σίγουρο ότι θα έρθουν.
1: Και οι προμήθειες είναι κανονισμένες έτσι?
0: Ναι.
1: Μία φορά στο Κεφαλονίτικο Γλέντι δεν είχα όμως να πιω νερό. Είχαν τελειώσει, πότε ήταν, πριν χρόνια, είχε γίνει κούτουπος.
3: Ναι, ήταν πριν 4 χρόνια.
1: Ήταν πριν 4 χρόνια, παιδιά, τι κόσμο είχε μαζέψει. Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς το διαχειρίζεστε, όταν εξαντλούνται?
3: Εντάξει, πάντα υπάρχει μια συνεννόηση με τους προμηθευτές ότι θα μπορούν να καλύψουν κατά κάποιο τρόπο κάποιο κενό που μπορεί να δημιουργηθεί εκείνη την ώρα. Προσπαθούμε με βάση τις περσινές παραγγελίες να ανταπεξέλθουμε και στις φετινές, πάντα θα βάλουμε κάτι παραπάνω. Εντάξει, είναι λίγο ρίσκο, δεν μπορείς πάντα να προβλέψεις.
1: Ξέρετε όμως, τα έχετε οργανωμένα, τα έχετε καταγράψει.
3: Ναι, υπάρχει ένα έγγραφο Word που δίνεται από συμβούλιο σε συμβούλιο και έτσι προχωράει.
2: Ουσιαστικά είναι καταγεγραμμένη μέχρι και κάθε καρέκλα που θα μπει. Δηλαδή, ναι, ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό που θα μπουν καρεκλών και τραπεζιών και πόσα πράγματα χρειάζονται για να είναι τέλεια η διοργάνωση.
1: Φοβερή.
3: Ακόμα, ας πούμε, και ο τρόπος που στείνεται η πίστα βγαίνει με συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ο τρόπος που στείνεται η πίστα.
3: Ναι, δηλαδή, τα τραπέζια που υπάρχουν τριγύρω έχουν μια συγκεκριμένη σειρά. Κάθε τρία, ας πούμε, διάδρομος, κάθε δύο διάδρομος.
0: Έχουν δομή, μορφή.
1: Έχουν μορφή, ναι, σχεδιάγραμμα.
0: Μα έχω δει κάποια βίντεο από ντρόουν. Καλά, δεν υπάρχει. Ο τρόπος που είναι στημένα τα τραπέζια, οι καρέκλες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος πιο ιδανικός για να έχεις καλύψει το χώρο και τις ανάγκες με βάση μια εργονομία, να το πούμε έτσι. Δεν είναι τρομερό.
1: Είναι μια παράδοση ετών που
0: είναι
1: συντηρείται.
0: Σαν υψηλή αρχιτεκτονική.
1: Αυτοί έχουν κάνει τα παιδιά εδώ από το σύλλογο, έχουν κάνει παιδαυτορικό. Γιατί είναι στην πορεία των χρόνων, έχουν καταγράψει τα προβλήματα, τι αντιμετώπισαν, πώς θα ήταν καλύτερα. Δηλαδή, δεδομένου ότι υπάρχει συνέχεια σε αυτό που κάνουν και δεν το κάνανε κάποια χρόνια και το σταματήσανε, όλη η γνώση μεταλαμπαδεύτηκε στους επόμενους. Γιατί είναι και από πάπου προς πάπου, κρατάνε και τέτοια. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερή τεχνογνωσία τώρα, έτσι.
0: Μα είναι σαν να υπάρχει ένας χάρτης και τοποθετούνται πάνω σε αυτό το χάρτη όλα τα τραπέζια κτλ. Είναι
1: προμερό. Και η γνώση.
0: Και προφανώς ο χάρτης υπάρχει στο μυαλό σας, έτσι δεν είναι ότι.
3: Και η αλήθεια είναι ότι εμείς ουσιαστικά τα βρήκαμε σχετικά έτοιμα.
1: Ναι. Αλλά τα ξέρετε.
3: Απλά τα μάθαμε από τους προηγούμενους μας.
1: Ναι, γιατί δουλεύατε εκεί, ήσασταν. Από ποια ηλικία δουλεύουν τα παιδιά, ασχολούνται τα παιδιά έτσι. Όχι δουλεύουν, προσφέρουν, μπορούν να έρθουν.
3: Μα και από 5 χρονών. Ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί. Το 5 χρόνο θα πάρει ένα καρτσάκι να πάει με έναν μεγάλο μέχρι τον κάδο μια σκουπίδα σακούλα και απλά θα σπρώχνει το καρότσι.
2: Και στο τμήμα ακόμα το χορευτικό να είναι, προσφέρει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι ωραία το λέτε. Ναι. Καλά, τι λες, μια μικροκοινωνία.
3: Ακόμα και ένα ποτηράκι νερό, ας πούμε, να πάει σε κάποιον που είναι έξω και στείνει τους φράχτες, είναι μια βοήθεια για μας. Άρα και.
1: Στείνει και τους φράχτες. Το έχω ξεχάσει αυτό και το πάρκινγκ και οι φράχτες. Πώς αξιοποιείτε τα χρήματα που έχετε στη διάθεσή σας, πώς γίνεται. Μετά φαντάζομαι ότι έχετε κάποια έσοδα, έτσι, αρκετά. Αυτά πώς αποφασίζετε που θα διατεθούν, με γνώμονα τι?
3: Πάλι γίνεται συμβούλιο και τα μέλη αποφασίζουν που θα διατεθούν τα χρήματα. Εντάξει, μέχρι στιγμής, κατά κύριο λόγο, όλα πήγαιναν στο κτίριο μέχρι να μπορέσουμε να τελειώσουμε και να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πλέον έχουμε ένα αποθεματικό ταμείο σε περίπτωση που βγει καινούριο leader που τώρα πληροφορηθήκαμε ότι έχει βγει κιόλας, να κάνουμε ξανά χαρτιά και
1: μπορείτε,
3: να μπορούμε.
1: Μπορείτε, έχει τελειώσει το άλλο και.
3: Τελειώσαμε, ναι, και τώρα θα θέλουμε να συμμετάσχουμε στο επόμενο, οπότε θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, κάποιο κεφάλαιο προκειμένου να.
1: Ναι, γιατί όλα γίνονται με προπληρωμή.
3: Ναι. Και μετέπειτα προσπαθούμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο να ανταμείψουμε τα μέλη μας με κάποια εκδρομή, με κάποια άλλη εκδήλωση που να. Ναι, μεν ας πούμε θα υπάρχει κάποιο κέφι, γλέντι, αλλά δεν θα έχει έσοδα.
0: Κάνουμε πολλές δραστηριότητες πάντως, πέρα από τα πανηγύρια. Οργανώνουν και παραστάσεις. Εγώ θυμάμαι που είχα παίξει και σε παράσταση στο θέατρο.
3: Στο θέατρο.
0: Ήταν καταπληκτική παράσταση. Είχαν βγάλει διάφορες περιοχές από όλη την Ελλάδα, Καπαδοκή, ας πούμε. Τρομερή παράσταση. Είχαν κάνει μία άλλη δράση σε ένα αλόνι, θυμάμαι.
3: Ναι.
0: Ποτέ ήταν αυτή. Ήταν μια τρομερή εκδήλωση. Τρομερή.
1: Τι είχε εκεί στο αλόνι?
0: Ένα αλόνι που είναι στη μέση του πουθενά, το πούμε κάπως έτσι, που μαζεύτηκαν και κάνανε ένα πανηγύρι, αλλά παλαιά.
3: Ήταν μια αναβίωση παλιού πανηγυριού.
0: Δηλαδή όλοι είχαν φέρει φαγητά από τα σπίτια κτλ. Τρομερό.
3: Αντί για καθίσματα υπήρχαν αχυρόμπαλες με πέφκια όπως παλιά. Εμείς ήμασταν ντυμένοι σαν τη δεκαετία του 50.
0: Και χορέψανε και παλιούς χορούς. Ξεχασμένους χορούς, ξεχασμένες μουσικές ακούστηκαν εκείνο το βράδυ. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία.
3: Ο δάσκαλός μας έχει το μικρόβιο του Λαμπρογιάννη. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι.
1: Είναι η έμπνευση δηλαδή ο κύριος Μπάλας.
3: Ναι, σίγουρα. Είναι κινητήριος δύναμη και εννοείται ότι και το συμβούλιο στηρίζει, τα χορευτικά στηρίζουν.
1: Α, πότε θα κάνετε μια παράσταση έτσι λίγο πιο να μην είναι σε πανηγύρι, να σας δούμε και το χειμώνα?
3: Πρέπει κάπου να κανονιστεί και αυτό.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι εκπαιδευτικός ο κύριος Μπάλας και δεν είναι εύκολο να έρθει. Εσύ από τις, εσείς προσωπικά, από τις στιγμές που έχετε ζήσει, είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Συγκινητικά είναι όλα αυτά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τόσο οργανωμένες προσπάθειες και τόσο από ψυχής. Εσείς τι θυμάστε, έτσι, ποια, πες μου έτσι, από όλα όσα έχετε κάνει με το σύλλογο, ποια ήταν η πιο έτσι έντονη στιγμή, πιο συγκινητική ή πιο χαρούμενη?
3: Για μένα είναι πολλές οι στιγμές, δεν μπορώ να διαχωρίσω κάποια. Ίσως την εκδρομή στα Γιάννενα, επειδή συνδυάσαμε πάρα πολλές ηλικίες και από 15, ίσως και λιγότερα. Και από 10 χρονών μέχρι και 90. Πήγαμε όλοι μαζί μια εκδρομή που καταφέραμε όλοι να ταιριάξουμε, να συμβαδίσουμε και να περάσουμε καλά.
1: Ταιριάξατε 90 χρονών, με μπράβο.
2: Εντάξει, υπήρχαν και στιγμές που οι πιο μικροί την κοπανάγανε λίγο. Εντάξει. Φανταστείτε ότι στο γυρισμό τραγουδάγαμε όλοι μαζί μες στο λεωφορείο.
0: Αυτά είναι.
3: Οπότε, οι γυρεότεροι έλεγαν τους στίχους και οι νεότεροι χτυπάγανε παλαμάκια.
1: Τι ωραία.
2: Ανέκδοτα από το λεωφορείο, τραγούδια, φωνές.
3: Επιράγματα μεταξύ μας.
1: Είναι και ο λόγος.
3: Εμένα τώρα έχουν και με κοροϊδεύουν, γιατί πέρσι είχα παραγγείλει μια μεγάλη παραγγελία με καθαριστικά και έχουμε χλωρίνες για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και τώρα σε κάθε συμβούλιο ξεκινάνε χλωρίνη, πρέπει να παραγγείλουμε. Α, όχι, έχουμε για 5-6 χρόνια.
1: Α, ότι και καλά έχει πάρει.
3: Ναι. Δηλαδή υπάρχουν τα πειράγματα μεταξύ μας.
0: Χρειάζεται και αυτό.
1: Πρέπει να, αλλά εγώ δεν είχα ποτέ εικόνα ότι νέα παιδιά μπορούν να λειτουργούν τόσο οργανωμένα και να έχουν αυτά τα ερεθίσματα και να το κάνουν με χαρά. Δηλαδή πρέπει να μας το... Είναι πολύ άσχημο που δεν έχετε βγει στο ραδιόφωνο και είναι πολύ άσχημο που αυτά τα πράγματα δεν τα έχετε πει και άλλες φορές, γιατί εγώ βλέπω τώρα τι βλέπω. Βλέπω ότι τα παιδιά λειτουργούν μιμητικά. Εσάς τα μικρά παιδιά, νέα παιδιά. Οπότε ό,τι προβάλλετε... το ωρέγονται. Θέλουν να το κάνουν και αυτά.
3: Δεν το κάναμε νωρίτερα γιατί σκόπος μας δεν ήταν και ποτέ η προβολή. Ήταν πάντα το μεράκι μας και το κάναμε για δική μας ευχαρίστηση.
0: Όχι
3: για
0: να.
1: Θα σου πω το εξής. Θα σου πω το εξής. Εάν θέλει κάποιος, και το λέω τώρα γιατί έχουν αλλάξει εποχές, αν θέλει κάποιος να βάλει ένα λιθαράκι εξυγίανσης σε αυτή την κοινωνία, πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μέσα της κοινωνίας. Δηλαδή, όλη αυτή η ταπεινοφροσύνη ανθρώπων που είναι δοτικοί δεν έχει βοηθήσει πουθενά, αφού βλέπουμε ότι ο κόσμος κινείται αντιγραφικά. Αυτό που προβάλλεται, αυτό αρέσκεται, αυτό αντιγράφει. Ή έχουμε λοιπόν παιδιά τα οποία κάνουν κάτι που εγώ δεν γνώριζα που ζω και εδώ πέρα, που έχουν όλη αυτή την παιδεία, κάνουν όλο αυτό το έργο και το κάνουν με χαρά. Δηλαδή, εσείς δεν μου λέτε μόνο τι κάνετε, μου λέτε πόσο χαρούμενοι είστε. Πόσο ωραία περνάτε, τι ομαδικότητα, τι συνεργασία, πόσο σας γεμίζει. Και αντί να βγείτε να το πείτε, να λειτουργήσει μιμητικά, τι μου λέτε, ότι είστε ταπεινοί. Και είναι οι άλλοι που βγαίνουν έξω και λένε πόπο να του χώσω μια μπουνιά αυτού ή τέτοιο και που δεν είναι ταπεινοί και τους βλέπουν οι άλλοι και λέει α, αυτός είναι μάγκας και πάμε να τον αντιγράψουμε. Χωρίς να θέλω να αναφέρω με κάποιο συγκεκριμένο, έτσι. Ένα παράδειγμα. Λοιπόν, πολύ κακό. Λοιπόν, θα έρχεστε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο και θα λέμε.
3: Θα λέμε μια ωραία ανάλυση καθημερινά.
1: Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εσύ θα μου πεις εσύ τα ίδια. Τι έχεις να θυμάσαι, δηλαδή κάτι που σου έμεινε πιο έντονο?
2: Και εγώ δεν έχω κάποια στιγμή η οποία να είναι συγκεκριμένη που να την ξεχωρίζω. Από μικρό παιδί που ήμουν μέσα στα τμήματα και πιο μεγάλος που βοήθαγα με τους πάγκους κάποια στιγμή, γιατί αναγκαστικά δεν υπήρχαν και τα χέρια. Όταν οι πιο μεγάλοι δημιουργήσαν οικογένειες και αυτά, κάποια αναγκαστικά πρέπει να φύγουν, δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν στο πρόγραμμα του συλλόγου. Γι' αυτό και βλέπετε πιο πολύ νέα παιδιά να ασχολούνται που έχουν πιο πολύ χρόνο. Μπορώ να θυμηθώ από εκδρομές που έχουμε πάει, μπορώ να θυμηθώ από χορευτικά, μπορώ να θυμηθώ από ακόμα και, ας πούμε, και τώρα στον Νικόλα που είναι πανηγυράκι μικρό. Την ώρα που θα κανονίσεις, θα πας για καφέ, κάθεστε όλοι μαζί, τα λέτε, τα αστεία, τα πειράγματα να μεταξύ μας.
1: Πιο ωραία περνάτε από τους καφέδες. Έτσι δεν είναι.
3: Κάθε λήξη της γιορτής της Ρομπόλας που μετά πάλι θα έχει κάποιο πείραγμα, είτε θα ανοίξουν τα ποτιστικά και θα γίνουμε όλοι, θα βραχούμε με το πότισμα της πλατείας.
1: Το πότισμα την καθαρίζετε την πλατεία μετά.
3: Έχει αυτόματο πότισμα στο γρασίδι. Οπότε θα πάμε εκεί να βραχούμε ή θα, κάποιος θα έχει γενέθλια, θα γίνει πάρτι έκπληξη, μετά θα ξεκινήσει ορτούς το πόλεμος.
1: Τους τζερτζελέδες πώς τους, αν γίνουν στα πανηγύρια τζερτζελέδες, αν γίνουν επεισόδια, τι γίνεται εκεί.
2: Εντάξει.
1: Γιατί έχουν γίνει συνήθως, και αυτά.
3: Ναι, συνήθως φροντίζουμε το συμβούλιο να μην έχει πόστο, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το τι γίνεται τριγύρω. Ο ταμείας, για παράδειγμα, είναι υπεύθυνος για τα ταμεία. Κάποιος είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία, το να δίνει στους πάγκους ό,τι χρειάζεται από ψυγεία και, να, και ανεφοδιασμό. Άλλος είναι υπεύθυνος για την είσοδο και ό,τι γίνεται στο πάρκινγκ τριγύρω, στην κίνηση κτλ.
2: Αν κίνηση, ας πούμε, κάποιος ή αν εμποδίζει κάποιο αυτοκίνητο να ειδοποιήσει. Να...
3: Και εννοείται ότι αυτός που θα έχει το νου του στο χώρο.
0: Στην ασφάλεια.
3: Ναι. Και θα είναι κάποιος έτσι λίγο σωματώδης, δεν θα πάω εγώ.
0: Σκεφτείτε τον αλλάξετε ρόλους επιτέλους.
1: Αυτό έχει ένα ρατσιστικό απόλυτο, ξέρεις ότι και καλά. Ναι. Τι να πω.
0: Ναι, αν δεν λειτουργήσουν έτσι.
1: Εγώ έχω μείνει τώρα με όλα αυτά. Εδώ μιλάμε για επιστημονική θεώρηση.
0: Πώς πάει σε αυτό το πανηγύρι.
1: Μα αυτό δεν αναρωτιόμουν.
0: Εάν δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ το τι θα γίνει έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει το στάδιο, αυτό λέγαμε για τις προάλλες, ότι το πανηγύρι δεν είναι πλέον το πανηγύρι που ήταν παλιά, το τέρμα παραδοσιακό. Έχει ξεφύγει, ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: Η οργάνωση

0: εννοείται ότι ό,τι λείψει από την πρώτη πρέπει να ετοιμαστεί την δεύτερη μέρα το πρωί.
1: Ουσιαστικά από την πρώτη μέρα τη ρομπόλα. Γιατί εντάξει,
2: δεν ρομπόλα κοιμάστε, είναι... δηλαδή,
3: γιατί ό,τι κοιμάστε μετά.
0: Στη ρομπόλα κοιμόμαστε Δευτέρα.
3: Δευτέρα.
1: Και αντέχετε. Για δύο ώρες.
0: Ναι, αυτό λέμε. Πέφτουμε στραματσάδα 6 με 8, ας πούμε, και μετά συνεχίζουμε.
3: Την επόμενη μέρα έχετε επαφή με το περιβάλλον, δηλαδή, έτσι όπως είστε από
1: εδώ. Τα τελευταία χρόνια λόγω συνήθειας το υπάρχει επαφή.
3: Υπάρχει επαφή.
0: Μια σχετική επαφή.
1: Εντάξει, έχω προνοήσει από τις προηγούμενες μέρες.
3: Λοιπόν, να κάνετε πρόταση και στο Υπουργείο Πολιτισμού να πάρετε επιχορήγηση. Υπάρχει και πρόγραμμα εκεί και υπάρχει και το πρόγραμμα με την πύρα. Το ξέρετε αυτό που λέει αγκαλιάζει ένα πανηγύρι. Σε όλη την Ελλάδα είδα. Την. Ποια μπύρα είναι, η μπύρα η Fix είναι.
0: Νομίζω
3: η
0: ναι.
3: Fix. Ναι, που λέει αν θέλετε να συμμετέχετε, να το κεφαλονιτικό γλέντι κάτι, να χρηματοδοτηθεί πλήρως και να τους δείξετε, να δείξετε και σε όλο τον κόσμο έτσι πώς γίνεται η δουλειά. Αυτό. Ναι. Να το ψάξετε
0: καλώς
3: λίγο.
0: Να το δούμε.
3: Ναι, όχι, το Υπουργείο Πολιτισμού να ξέρει για τέτοια πράγματα και ειδικά άμα δει νέα παιδιά, άμα του δώσετε ένα σχεδιάγραμμα όπως και στο Leader, μπορεί να σας χρηματοδοτήσει για όλο αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι πλέον πανηγύρι, έχει ξεφύγει από αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι.
3: Και όλα αυτά που παρουσιάζεται και το πρόγραμμα που είναι ξεχωριστό κάθε φορά. Δηλαδή, κάθε φορά δεν κάνετε κεφαλονιτικούς χορούς, κάνετε ολόκληρη παράσταση τις 12 η ώρα, τι ώρα του διακόπτεται εκεί και βγαίνετε.
1: Κάπου εκεί γύρω 11-11.
3: Ολόκληρο.
2: Είναι δρόμενο αυτό, έτσι.
3: Είναι δρόμενο. Είναι
2: και δεν το βλέπουμε σε άλλα πανηγύρια. Δεν το έχω δει σε άλλο.
3: Και κάθε φορά είναι διαφορετικό. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Είναι, εξαιρετικό είναι.
2: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Ναι, από σκετσάκια μέχρι και απλούς χορούς παραδοσιακούς.
3: Κάποια φορά είχατε κάνει και ακροβατικά. Λέω τι είναι αυτό, δεν θα πέσουν κάτω κολοτούμπες. Τι είχατε κάνει, κάτι ήταν με
1: τα λαϊκά.
3: Αυτό πώς το ήρθε του κύριου Διονύση η έμπνευση. Λέω φάγανε τα μούτρα τους, ήταν άλλοι, πηδάγανε στον αέρα. Λέω τι βλέπω εδώ πέρα.
1: Εντάξει, σίγουρα την ώρα που γίνονται διοργανώσει για το στήσιμο που θα γίνει. Υπάρχει και όλα αυτά, ή το συμβούλιο που κανονίζει. Σίγουρα υπάρχει και το τμήμα το χορευτικό που ο δάσκαλός μας εκεί αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο.
3: Αυτοί που χορεύουν δεν βοηθάνε, ή βοηθάνε και αυτοί, είναι διαχωρισμένοι.
0: Βοηθάνε τις προηγούμενες ημέρες, τραπέζια, καθαρίσματα, προετοιμασίες. Απλά δεν μπορούν να είναι στους πάγκους εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί τα παιδιά των χορευτικών πρέπει να έρθουν στις 9 να ετοιμαστούν, οι μεγαλύτεροι να αντίσουν τους μικρότερους να βοηθήσουν το δάσκαλο.
3: Εμείς θα είμαστε και μεγαλύτεροι τους μικρότερους.
1: Ναι, εντάξει, συνήθως τα τελευταία χρόνια που ήμουν εγώ στους πάγκους ήταν, ας πούμε, παιδιά, ξάδερφια μου, ας πούμε, που είχαν πει, ξέρω εγώ, 10 η ώρα να είμαστε εκεί να ντυθούμε. Ερχόντουσαν από τις 7.30-6 ώρα εκεί πέρα, βοηθάγαν στην προετοιμασία, ας πούμε, στα σουλάκια όπου ήμουν. Πέφτανε τα κάρβουνα, γύρω στις 9 η ώρα φεύγανε να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο και γυρνάγανε πίσω να ντυθούν.
0: Μετά καλύπτουν,
1: δεν
0: μπορούσαν
1: να βοηθήσουν, εμάς, αλλά εντάξει.
0: Που
1: και αυτό που προσφέρανε 3-4 ώρες ήταν μεγάλη βοήθεια.
0: Εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να είμαι από το πρωί να φύγω στις 7 να πάω να κάνω ένα μπάνιο, να γυρίσω στις 9 ή να ξαπλώσω λίγο. Θα καλύψουν αυτό το χρονικό περιθώριο.
2: Προγραμματισμός. Όλα δουλεύουν ρολόι εκεί.
3: Εγώ έχω μείνει να το βλέπω από νέα παιδιά και μετά αυτά τα παιδιά μπορούν να στηρίξουν θεσμούς, να στηρίξουν μια κοινωνία ολόκληρη. Έχουν μάθει πώς ανταποκρίνονται σε δυσκολίες, σε έκτακτα περιστατικά, πώς συντονίζουν, πώς συνεργάζονται, πώς.
2: Στον εθελοντισμό, πώς.
3: Στον εθελοντισμό, πώς στην παράδοση, στη σύμπνοια, στην ηλικιακή συνύπαρξη. Δεν έχω λόγια. Ντροπή σας που δεν βγήκατε στα μέσα να τα πείτε νωρίτερα. Και πολύ χαίρομαι που ήρθατε στο ραδιόφωνο, αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, να μην σας καθυστερώ άλλο. Εννοείται ότι θα είμαστε σε όλα τα πανηγύρια.
0: Αναγκαστικά.
3: Θέλοντας και εμείς. Θέλω πάρα πολύ να μου ξανάρθετε και να μου ξανάρθετε και στο τέλος του καλοκαιριού απολογιστικά. Γιατί το να προβάλλουμε, το ξαναλέω αυτό, το έχω δει να γίνεται. Δηλαδή, τι έχω δει να γίνεται. Έχω δει τα παιδιά να σειραίουν να τρέξουν 10 χιλιόμετρα το Βαλιάνιο. Μικρά παιδιά που είναι 10 χιλιόμετρα και το ένα να βλέπει το άλλο και να λέει: αφού πήγε ο Γιώργος, θα πάω κι εγώ. Και αφού πήγε ο άλλος, γιατί να μην πηγαίνουν σε ωραία πράγματα.
2: Ναι.
3: Γιατί να μην σας δουν και άλλοι σύλλογοι και να παραδειγματιστούν και να πούνε να κοίτα και να μιμηθούν και άλλα παιδιά. Και να ακολουθήσουν. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί η προβολή είναι δελεαστική. Δεν είναι κακό. Το DNA μας είναι εγωιστικό. Θέλουμε να φαίνεται. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτό που, εντάξει, λέω, η ταπεινοφροσύνη δεν βοηθάει και πολύ. Ας το χρησιμοποιήσουμε αυτό για καλό σκοπό. Την ανάγκη του κόσμου να φανεί, να προβληθεί. Γιατί να μην προβάλλονται τα καλά, αλήθεια, το έχω κρίμα. Γιατί όλοι οι καλοί, οι σωστοί, είναι ταπεινοί. Και ποιοι βγαίνουν προς τα έξω? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι να πούν, αλλά προβάλλουν μια εικόνα μόνο.

0: Αλλά αυτό είναι αντιγραφικό. Ο κόσμος το αντιγράφει, καταλαβες.
1: Ναι, ισχύει.
0: Άρα χάνουμε πόντους αυτό. Οπότε θα βγαίνετε κάθε μέρα εδώ πέρα στα site, στο Facebook.
1: Και από την άλλη δεν είναι και ταπεινότητα. Για μας είναι μια ρουτίνα.
0: Βρε, αυτό περνάτε ωραία. Εγώ, εμένα μου έβγαλε τον απόϊχο. Έχετε μάθει, αλλά περνάτε ωραία. Και ποιος περνάει ωραία όταν πίνει καφέ? Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τις καφετέρειες. Εγώ κυκλοφορώ, βγαίνω έξω, βλέπω τα παιδιά, κάθονται εκεί, το ένα δίπλα στο άλλο. Πάμε για ένα καφέ, πάμε να πιούμε ένα καφέ. Παίρνω και το κινητό. Κάθονται εκεί, λένε μια κουβέντα ένα 10 λεπτά, χαζεύουν και λίγο και πάνε το κινητό. Περνάνε ωραία. Διασκεδάζουν. Μοιράζονται, γλεντάνε, έχουν την πλάκα τους στη φάση τους. Μπορεί να πάνε το βράδυ να πιούνε και να πάνε σε ένα μπαρ, να χορέψουν, να κάνουν και άλλα πράγματα και να έχουν τη φάση τους. Είναι υγιές όμως αυτό, αφού μπορεί να περάσουν όμορφα μέσα από άλλες διαδικασίες.
1: Αυτό το θέμα είναι όμως η τριβή που έχουν ή τα ερεθίσματα που.
0: Να τους δώσουμε ερεθίσματα, να ορίστε.
1: Εμείς τα είχαμε από γεννησιμιού.
0: Ναι, αλλά να τα κοινωνήσετε, γιατί αυτοί που δεν έχουν τα ερεθίσματα για να το κάνουν από τη ρουτίνα τους, καταλαβες, θα το κάνω αντιγραφικά. Τι θέλω να σου πω, και το λέω χωρίς να θέλω να μιλήσω για μένα. Όταν ήρθα στην Κεφαλονιά εγώ, με κοροϊδεύανε όλοι. Ήμουν η τρελή του χωριού, ήμουν αυτή που έτρεχε, η παλαβή που τρέχει. Πρέπει να ήμουν και η μόνη μέσα στα αργοστόλη που έτρεχε και με κοροϊδεύανε. Ήμουν αντικείμενο σχολιασμού. Μετά με είδε ένα και μου λέει, για να τρέχει αυτή, εντάξει, ξέρω εγώ, μήπως να τρέξω κι εγώ και δεν πειράζει. Τρέχαμε. Μετά άρχισα να το προβάλλουμε αυτό. Μετά άρχισε ο ένας να βλέπει, αφού προβάλλεται, α, τι είναι αυτό. Δεν και τόσο αυτό, μήπως να τρέξω. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα αθλητικό ρεύμα. Φτάσαμε να κάνουμε έναν αγώνα το χρόνο, το μήνα, συγγνώμη. Δηλαδή ήταν 24 αγώνες το, 12 αγώνες το χρόνο και κόντεψε να πετάξω τα μυαλά μου. Θέλω να σου πω, τώρα βλέπω τα μικρά παιδιά. Δεν ξέρω, ξαφνικά από πέρυσι έπεσε σύρμα ότι τρέχουν τα μικρά παιδιά. Βραβεύσαμε ένα μικρό παιδί που έκανε τα 10 χιλιόμετρα και είπαμε μπράβο. Μόλις φάνηκε το μικρό παιδί. Α, θέλω κι εγώ αφού ο Γιώργος. Γιατί να μην το προβάλλουμε αυτό, ρε παιδιά. Αυτό είναι το υγιές κομμάτι της κοινωνίας και η ρουτίνα η δικιά σας μπορεί να γίνει και ρουτίνα αλωνών όταν σας αντιγράφουν, όταν ζηλέψουν την καλή, καλώς εννοούν.
2: Είναι ωραία ρουτίνα.
0: Είναι ωραία ρουτίνα. Δηλαδή, αν σας δει και άλλος σύλλογος και τα λοιπά και άλλα παιδιά, θα πούνε, ό, τι κάνανε στα, τι κάνουν στα φραγκάτα, είδες τι κάνουν και τι ωραία που περνάνε. Μόνο για τον μπουγέλο που λέει ο λόγος μπορεί να πάνε να βοηθήσουν το σύλλογο, κατάλαβες θέλω να σου πω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ο ένας το άλλο και η παρέα σου, α, θα πάω κι εγώ εκεί, α, θα πας κι εσύ εκεί, θα πάω κι εγώ εκεί που θα πας εκεί. Και έτσι θα ξεκινήσει. Βοηθήστε που έχετε όρεξη. Συγγνώμη τώρα που με έπιασε η αναγκή. 10 λεπτά κήρυγμα. Λέγεται αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Είστε και πολύ ωραία παιδιά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εννοείται θα έρθουμε. Και θέλω να σας συγχαρώ έτσι από καρδιάς για έτσι αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα και το θάρρος που μας δώσατε να συνεχίσουμε να ελπίζουμε. Γιατί τον τελευταίο καιρό χάνουμε σιγά σιγά την ελπίδα μας, να ξέρετε.
2: Συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο έργο σας, ό,τι καλύτερο εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
2: Εγώ αναμένω από εσάς να δω πάρα πολλά πράγματα.
1: Ωραία.
3: Μακάρι.
0: Και μια παραδοσιακή πανηγύρι στα νέα παιδιά. Ιδέες.
2: Ακριβώς. Νέες ιδέες. Νέες ιδέες. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Να βοηθήσεις και εσύ όμως.
2: Εγώ είμαι δίπλα τους πάντα.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε παιδιά.
1: Και εμείς.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ. Disco.

0: Λοιπόν, και πάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, τρίτο, μου θυμίζει το τρίτο διάλειμμα στο σχολείο που ήταν ζώρικο, γιατί άρχιζε η πείνα λίγο να γαργαλάει το στομάχι, έλεξε πότε θα τελειώσει το μάθημα. Έτσι δεν γίνεται στα σχολεία.
1: Έτσι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι, εμείς εδώ όμως περιμέναμε όλοι με χαρά.
1: Όλοι ανυπομονούμε για το κουδούνι. Γενικά. Ναι, αλλά το τρίτο είναι πολύ σημαντικό. Είναι στη μέση.
0: Είναι στη μέση, είναι αυτό. Μέση, αρχίζει η πείνα, η βαρεμάρα τώρα που θα τελειώσει το σχολείο. Και για να το συνδέσουμε εδώ με την εκπομπή, εμείς δεν νιώθουμε καθόλου βαρεμάρα τώρα που είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής. Και γιατί έχουμε κοντά μας ένα κουδούνι διαφορετικό από αυτά του σχολείου και δεν κάνουμε και μάθημα. Επίσης δεν πεινάμε.
1: Οπότε
0: έχουμε όμως μία πείνα γενικά στην εκπομπή για ωραία πράγματα, για πολιτισμό, για ανθρώπους έτσι που έχουν όρεξη και πάθος. Και κοντά μας έχουμε το τρίτο κουδούνι και επισήμως έχουμε τους συντελεστές. Θα μου αυτοσυστηθείτε γιατί πλέον είστε σαν να είναι το σπίτι σας εδώ. Χρόνια πολλά και στην κόρη σας. Είναι
1: πολλά.
0: Η πέμπτη φορά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Και αισθάνομαι έτσι ακριβώς.
0: Ναι, είναι
2: είπατε.
0: Η πέμπτη, ποια είναι η έκτη φορά που έχετε έρθει εδώ. Λοιπόν, για πείτε μου τι καλά έχουμε. Είμαστε συνεπείς στην ρίση μας. Την προηγούμενη φορά είπαμε ότι θα έχουμε όσο χρόνο θέλετε να μας μιλήσετε για τη θεατρική σας ομάδα και για την παράσταση που είναι αύριο, που είναι η πρεμιέρα και έχει και πολύ ωραία χιώτικα εδέσματα.
2: Μέχρι τώρα εντάξει.
0: Έτσι τα πάω όλα και τώρα μπορούμε να τελειώσουμε, παιδιά.
2: Όχι, μπορώ
0: καλό βράδυ.
2: Θα πω κι άλλα. Αλλά κάνατε πολύ καλή εισαγωγή. Λοιπόν, ήθελα να συνεχίσω από όπου μείναμε. Έχω φέρει μία πρόσκληση. Είναι προς την αξιότιμη κυρία Βάνια Σαμόλη και την επεκτείνω και στον κύριο Λαμπρογιάννη.
1: Σας
2: λοιπόν,
1: πάρα
2: η πρόσκληση
1: πολύ.
2: Είναι, μπορείτε να την ανοίξετε μπροστά μας.
0: Άμα είναι για τη Βάνια, δεν θα την ανοίξω. Δεν ξέρω την κυρία.
2: Λοιπόν, και η πρόσκληση έχει σχεδιαστεί από τη γραμματέα μας, από την κυρία Παρασκευή Κρούσου που είναι εδώ μαζί μας.
0: Απόψε.
1: Πολύ ωραία σφραγίδα. Πολύ ωραία σφραγίδα,
2: ναι, ναι, με την αυλαία.
1: Τρομερή.
2: Και μέσα μπορείτε να την ανοίξετε.
0: Να τη δείξω στην κάμερα.
2: Αν θέλετε, ναι, ναι.
0: Α, είναι και πρόσκληση. Ναι. Έχει και το λογότυπο μέσα.
2: Είναι και το λογότυπο, έτσι. Οπότε...
0: Εσείς έχετε κάνει φοβερή δουλειά, καλλιτεχνικότατη, έτσι. Ωραία. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Εντάξει, προσπαθούμε.
1: Για να κάνουμε και ένα κοντινό.
2: και είναι και μια δουλειά, μόνο για τις προσκλήσεις. Θέλω να σας το πω αυτό, γιατί το έκανα με πολύ χαρά. Από τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, τις τρεις μέρες που πέρασαν, έκανα βόλτες στο Αργοστόλι από το πρωί της 9 μέχρι τις 2-3 το απόγευμα και έδωσα 150 προσκλήσεις, μία προς μία, στους γνωστούς μου και φίλους. Δεν ήθελα να τις στείλω, δεν ήθελα να κάνω διανομή, ήθελα να τις δώσω χέρι με χέρι. Και μπήκα παντού, σε γραφεία, σε κομμωτήριο γυναικών.
0: Σε όλα μπήκατε.
2: Σε κάθε γραφείο, έτσι, σε real estate, όπως είναι παντού. Έτσι.
0: Τι ζήλο που έχετε όμως, τι όρεξη και πάθος.
2: Μου άρεσε αυτό, μου δίνει, αυτό είναι το ενδιαφέρον, έρχομαι σε επαφή με κόσμο. Λοιπόν, σας έφερα την πρόσκληση, την αφήσα, σας την έφερα την περασμένη φορά. Τι άλλο σας έφερα. Σας έφερα τρία προγράμματα σαν πρόγραμμα και σαν ενθύμιο. Όταν ήρθατε στην παράσταση μπορείτε να πάρετε άλλα τρία.
0: Γιατί να σας αστερίσουμε, έχετε βγάλει, θυμάμαι και...
1: Τρία είναι συμβολικό.
0: Είναι συμβολικό, τρία κουδούνι, τρία προγράμματα.
2: Τρία προγράμματα.
1: Και άλλα τρία που θα πάρουμε στο θέατρο.
0: Άλλα τρία που θα πάρουμε.
2: Ένα για την κυρία Σαμόλη, ένα για τον κύριο Λαμπρογιάννη Πεφάνη, τα λέω
0: όταν πήρες.
2: Και ένα για τη Δεσπίνα Ζωή, που λείπει σήμερα. Που είναι πάντα πολύ καλή παρτενέρ εδώ στην κουβέντα μου.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, σας δίνω, δεν ξέρω αν θέλετε να το δείξετε.
1: Θα το δείξουμε, βέβαια.
2: Έτσι, η ιδέα το να γίνει έτσι το πρόγραμμα ήταν της γραμματέας του Συλλόγου, της κυρίας Παρασκευής Κρούσου, που είναι εδώ μαζί μας.
1: Συγχαρητήρια.
2: Ναι.
3: Να πω κάτι εδώ, επειδή
1: υπέροχο, να το δείξω.
3: Η υπόθεση του βιβλίου είναι επιστολογραφία, δηλαδή είναι επιστολές. Σκέφτηκα λοιπόν το πρόγραμμα να μοιάζει να έχει τη μορφή επιστολής και να και η υπόθεση της παράστασης, το σενάριο να δίνεται με δύο επιστολές. Δύο επιστολές των δύο ηρώων, όπου διαβάζοντας αυτές καταλαβαίνει ο θεατής πριν δει την παράσταση τι θα δει μπροστά του.
0: Τι εννοείται, δεν το κατάλαβα αυτό. Α, εννοείται αυτά,
3: ναι,
0: αυτές τις επιστολές.
3: Ναι, ναι, δύο επιστολές. Αντί να γράψουμε δηλαδή μία, όπως είναι συνήθες, να γράψουμε μία περίληψη, πήραμε δύο κομμάτια, δύο επιστολές από το βιβλίο.
0: Εσείς πώς και συνευρεθήκατε με τον κύριο Πίτερ, δηλαδή οι δρόμοι σας πώς...
3: Είμαστε μαζί στο θεατρικό εργαστήρι του Δήμου.
0: Α, είσαστε και εσείς.
3: Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε η όλη ιδέα.
0: Α, οπότε και αποφασίσετε να κάνετε κάτι από κοινού.
3: Ναι.
0: Δηλαδή ενστερνιστήκατε το όραμά του και είπατε θα συμμετέχω κι εγώ και όλα αυτά.
3: Και θέλαμε να κάνουμε, να ιδρύσουμε ένα νέο σύλλογο.
0: Ωραία.
2: Να προσθέσω και κάτι.
3: Που να έχει πολλές δυνατότητες.
1: Ναι, σωστά. Και ιδρύθηκε δηλαδή, τώρα πρόσφατα, έτσι.
0: Πρόσφατα,
3: ναι, πρόσφατα. Να μπορεί να συμμετέχει, δηλαδή, για να σας εξηγήσω ποιες είναι αυτές οι προοπτικές, να μπορεί να συμμετέχει σε φεστιβάλ εσωτερικού, αλλά γιατί όχι και εξωτερικού, ίσως σε κάποιες διοργανώσεις, όπου υπάρχει ομογένεια. Το Πιτσιμπούργο, για παράδειγμα, είναι ένα έργο που προσφέρεται γι' αυτό.
1: Αφορά
3: την ομογένεια.
2: Έχουμε ήδη προσκλήσεις για να πάμε εκτός Ελλάδος, να το παρουσιάσουμε. Μπορώ να πω δύο-τρεις προορισμούς που είναι αρκετά μακρινοί. Ο πρώτος είναι το Πιτσιμπούργο.
0: Αλήθεια.
2: Το Πίσπρο της Πενσιλβάνιας, ναι. Γιατί εκεί υπάρχει κοινότητα χιωτών, το είπα καλά, έτσι, και ικαριωτών. Και έχουν συμφωνήσει μαζί να μας καλέσουν να πάμε το έργο στη Φιλαδέλφια πρώτα και στο Πίτσπουργκ ύστερα.
1: Πόπο.
2: Είναι κι άλλο ένα μέρος, το οποίο μας το υπέδειξε η κυρία Σώτη Τριανταφύλου, συγγραφέας, η οποία έχει συγγενείς και φίλους στην Αμερική, στο Τενεσί. Και υπάρχει μεγάλο γκρουπ Ελλήνων στο Τενεσί, στη Μέμφις. Και θα πάμε μαζί και θα έρθει μαζί μας.
1: Ωραία. Συγκινητικό πολύ.
2: Λοιπόν, σκεφτόμαστε για τον Καναδά, σκεφτόμαστε, έχουμε έρθει σε επαφή με τις Βρυξέλλες, μας έχουν καλέσει επίσημα στη Νότιο-Αφρικανική Ένωση.
0: Κοντινή προορισμή είναι όλα αυτή.
1: Παγκόσμια περιοδία θα κάνετε, ακόμα δεν είναι δυνατή.
2: Να τελειώσουμε εδώ. Είναι ένα σχολείο που λέγεται, το ακρόνιμο λέγεται SAHEDI, South African Hellenic Academy.
0: Πώς γίνανε όλες αυτές οι προσκλήσεις?
2: Λοιπόν, θα σας πω για αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο. Όταν έκανα ξεναγήσεις, είχα κάνει ξενάγηση σε ένα ζευγάρι, ηλικιωμένο να πούμε έτσι, που ήταν από τους ιδρυτές, ήταν οι ιδρυτές της Ακαδημίας. Και ο γιος τους είναι ο διευθυντής στην Ακαδημία. Και έχουν ένα σχολείο με 1000 μαθητές, όπου διδάσκονται ελληνικά, ελληνική ιστορία, ελληνική γλώσσα και θέλουν να είναι σε επαφή με την ελληνική κουλτούρα. Ο χώρος που έχουν, το campus να πούμε έτσι, είναι τεράστιος. Μπορούν να μας φιλοξενήσουν. Εμείς θα πάμε, θα είμαστε 5-7 άτομα. Μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 100-150 άτομα.
0: Είστε και ευέλικτο σχήμα δηλαδή.
2: Ναι, βοηθάει αυτό. Mm-hmm. Και μας έχουν καλέσει να πάμε, γιατί θέλουν να είναι σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και με την ελληνική κουλτούρα. Και το έχουμε σχεδιάσει. Θα κάνουμε τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε, γιατί θα πάμε στην Αφρική.
1: Όπω.
2: Λοιπόν, έτσι.
1: Συγγνώμη, ακόμα δεν ιδρύθηκε. Δηλαδή, μόλις
3: ευελπιστούμε,
1: δύο μήνες ζωής έχει ο σύλλογος.
3: Ευελπιστούμε να καταφέρουμε να μοιραστούμε.
1: Η παράσταση δεν έχει ανέβει ακόμα και έχει τόλες αυτές τις προσκλήσεις. Φοβερό.
0: Δεν έχει φταχτεί.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω.
2: Είναι και άλλες.
1: Α, είναι και άλλες.
2: Ναι. Υπάρχει, να σας πω κάτι που δεν το ξέρουν πολύ. Υπάρχει μια πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα, όχι με τη μετανάστευση, με τη νέα μετανάστευση από το 2015 και ύστερα, στη Νορβηγία, στο Όσλο και στο Μπέργεν. Γιατί έχουν πάει πολύ τεχνική, πολύ από τον ΟΤΕ για παράδειγμα, και βρήκαν πολύ καλές θέσεις εργασίας και έχουν βρει τις οικογένειές τους και έχει πολλαπλασιαστεί αυτό. Εκεί ζει, και εάν έχετε ακουστό όνομα ενός πολύ γνωστού μπουζουξί, οργανοπαίχτη μπουζουκιού, έπρεπε να πω, του Λάκη Καρνέζη, που έπαιζε μπουζούκι για το Μίκη Θεοδωράκη μαζί με το Διδύλι. Λοιπόν, έχει πάει από πολλά χρόνια, βρίσκεται εκεί, έχει παντρευτεί με Νορβηγίδα και έχει ανοίξει σχολή που διδάσκει μπουζούκι, ελληνική μουσική. Και έχει χοροδία με μπουζούκια. Και μας έχει καλέσει να πάμε, να το συνδυάσουμε με την ελληνική μουσική, την παρουσία του κυρίου Καρνέζη και με το έργο που θα πάμε εμείς.
0: Είσαστε ειλικρινά από τους πιο θετικούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Λαμπρογιάννη, δεν ήσουν εκεί που περιέγραφε τα υποβρύχια. Δεν, αυτό που μας περιέγραψε δεν υπήρχε.
1: Έχω δει όμως την εκπομπή.
0: Έχουμε κάνει 3-4 πόσες εκπομπές έχουμε κάνει και έμεινε και μισή η τελευταία. Και το έχουμε σε εκκρεμότητα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει μια δύσκολη ζωή. Μια πολύ απαιτητική ζωή. Έτσι. Και είναι όλο ενέργεια και χαρά και όρεξη για δημιουργία.
1: Ναι, ναι, φαίνεται.
0: Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό.
2: Ίσως τα υποβρύχια να είναι η αιτία γι' αυτό. Γιατί όσο καιρό έγινε.
0: Θέλετε φως.
2: Όσο καιρό ήμουν κλεισμένο. Θυμάστε που σας είπα ότι.
0: Τα καλυστία θυμάμαι. Θυμάμαι είχαμε μείνει στο Καζανά και εγώ θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες το πώς πετάτε τα σκουπίδια και είχαμε μείνει και στο Καζανά και ότι μπορεί από το τραύμα του Καζανακίου να βουλιάξει το υποβρύχιο. Είδατε. Θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες που τελειώσαμε. Και έπρεπε να το έχουμε.
2: Πολύ καλά. Σας προσθέτω κάτι πολύ απλό για να μην μπούμε στην κουβέντα των υποβρυχίων. Στα διάφορα λιμάνια που πηγαίναμε και στην Αμερική, στο Norfolk για παράδειγμα, γνώριζαν από μακριά ποια είναι τα πληρώματα των υποβρυχίων. Κυρίως όταν έβρεχε. Γιατί όταν έβρεχε, όλοι είχαν ομπρέλες, αδιάβροχα. Εμείς πατάγαμε έτσι, χωρίς τίποτα. Γιατί επειδή για πολλές μέρες δεν είμαστε σε επαφή με τη φύση, όταν έβρεχε θέλαμε να την αισθανθούμε, να βραχούμε. Έτσι,
0: είναι. Όλα τα υπόλοιπα να δεις. Υπήρχε. Εγώ θα χάσω το νήσι να ζω στο υποβρύχιο.
1: Να κάνετε ένα θεατρικό λοιπόν που να έχει σχέση με αυτές τις εμπειρίες από το υποβρύχιο.
0: Αυτό πρέπει να κάνετε και αυτό.
2: Όταν με ρωτούσα τι κάνατε, πώς περνάτε, θυμάστε για τα καλυστία.
0: Ναι, ναι, βέβαια, δεν θυμάμαι τα καλυστία. Μα τα καλυστία και αν θυμάμαι.
2: Μαζί με τα καλυστία πηγαίνανε και τα θεατρικά σκέτς που κάναμε. Οπότε εκεί τι γίνεται, έχεις και δημιουργεί σαν δημιουργός. Το σκέφτεσαι και το κάνεις στο σκέτς και έχεις και ακροατήριο που δεν μπορεί να φύγει. Πού να πάει.
0: Πού να
2: πάει.
0: Να
2: ανοίξει την πόρτα. Θα σε δουν οπωσδήποτε. Θα έρθουν στην παράσταση. Ό,τι και να γίνει. Εντάξει, λοιπόν.
0: Τώρα αυτό που σας είπε ο Λαμπρογιάννης για να προχωρήσουμε στο θεατρικό μας, μην το πετάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βρείτε έναν τρόπο να απεικονίσετε τον τρόπο ζωής ή την εμπειρία σας, να την καταγράψετε σκηνοθετικά ή έτσι όπως πρέπει να καταγραφείς ένα θεατρικό έργο, τα σημεία εκείνα που πρέπει, βγάζοντας και το νόημα και την ευχάριστη και τη θλιβερή της πλευρά και όλα αυτά. Ναι. Πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι μοναδικό, συναρπαστικό θα είναι.
2: Θα ακολουθήσω την ιδέα. Ήδη μέσα στο νου μου έχω φτιάξει μια σκηνή. Δηλαδή ότι είχαμε πάει με το υποβρύχιο στο Βόρειο Πόλο και κάποιος δημένος πολική αρκούδα μπαίνει στη σκηνή.
1: Τελείωσε. Αυτό ήταν. Έκλεισε. Θα είναι η επόμενη παράσταση. Αυτό τι το κουκούνι.
0: Όχι. Εμείς το λέμε πολύ σοβαρά όμως.
2: Μα και εγώ.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ.
2: Ναι. Είχα διαβάσει την περασμένη φορά. Μπούλα, θες να το διαβάσεις εσύ.
0: Εγώ θέλω να μου διαβάσετε και το. Είχατε διαβάσει ένα γράμμα, να μου διαβάσει.
2: Ναι, να το διαβάσει η κυρία Κρούση, που είναι και φιλόλογος και βάζει και ιδιαίτερο χρώμα και διδάσκει στα παιδιά και πώς να διαβάζουν και να κατανοούν το κείμενο στο σχολείο. Η κυρία Κρούση διδάσκει στο Εσπερινό και έχει μαθητές που η ηλικία τους κυμαίνονται από
0: διάφορες ηλικίες.
2: Από 16 έως 68. Και πάει πιο μεγάλη, ήταν μια κυρία.
0: Ναι, ναι. Είναι και μια κυρία που την βραβεύσαμε στην περιφέρεια. Ήταν
2: ναι. Τη γνωρίζει. Λοιπόν, θες να το διαβάσεις.
3: Είναι φοιτήτρια τώρα.
0: Ναι, μας το είπε ότι μόλις τελειώσει.
3: Ναι. Λοιπόν, να σας διαβάσω την πρώτη επιστολή, το απόσπασμα. Πιτσιμπούργο, 6 Γενάρη 1913. Αγαπημένη μου Ελέγκο, άργησα να σου γράψω γιατί εν ήβρισκα γραμματικό και όλοι εδώ πέρα τρέχουνε και υδρώνουν ολημερείς. Γι' αυτό κουβαληθήκανε στην Αμερική. Δουλεύουμε 10 ώρες τη μέρα, αλλά όποιος θέλει και τον βαστούν τα πόδια του κάνουν υπερορίες. Το Πιτσιμπούργο Ελέγκο μου είναι πόλης μεγάλη, τέτοια εν έχεις ματαδεί, ούτε εγώ έχω ματαδεί. Ήντε να σου πω πως είμαι εδώ πέρα μοναχός σαν την καλαμιά στο κάμπο. Πως θα βγάλω γλίγορες παράδες για να σου κάνω πρόσκληση. Άμα τα συλλογέμαι, αντεροθερίζομαι. Σκιάζομαι. Είμπα και εν τα καταφέρω. Και μείνεις έδε εκεί πέρα μανάτη και εγώ εδώ πέρα μανάτη. Ο δημοσταίνης σου.
2: Είναι το πρώτο γράμμα νομίζω.
3: Ναι, πρώτο. Και το άλλο.
2: Ναι, από την Ελέγκο.
3: Χίος, 28 Μάρτη 1913. Δημοσταίνη μου. Μόλις έλαβα το γράμμα σου, μου ήρθε λίγο θυμιά. Αχ, Δημοσθένη μου, εν έπρεπε να πάρεις το παπόρι. Ήντα σαράντο αυτή η λαγκάδα, κάεσαι και μου λες. Ούτε που ξέρω ποιος είναι. Για το γιο του Πιταούλη λες, κείνο το μισισμένο. Πρε, Δημοσθένη μου, όλη μέρα παλεύω με το σπίτι και το περβόλι. Και πλέκω και ένα χοντρό χράμι. Γιατί μου λες πως εκεί πέρα κάμει παγωνιά. Μη με λησμονήσεις εκεί μακριά στο Πιτσιμπούργο, Δημοσθένη μου. Μη σε ξελογιάσει καμιά Αμερικάνα, γιατί πολλά γινούντενε, πολλά γινούντενε. Άντε, βγόδωσε και στείλε εκείνο το ρημάδι το εισιτήριο. Η ελέγκος.
1: Το έχουμε ακούσει. Συγκινητικά.
2: Ναι, πολύ συγκινητικά. Δίνει το χρώμα. Πρέπει να σας στείλω, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ένα βίντεο teaser, όπως το λέμε έτσι, που λέγεται Πιτσιμπούργο, 42 δευτερολέπτων. Που το γυρίσαμε, είναι μια καινοτομία. Δηλαδή, κάνουμε διαφήμιση στο θέατρο μέσω κινηματογράφου. Φαίνεται σαν να είναι ταινία, σαν να είναι teaser ή trailer, να το πούμε έτσι, για ταινία. Τη γυρίσαμε εδώ, στην Κεφαλονιά, σηκωθήκαμε 4 ώρες το πρωί για να είναι απαλό το φως και ήταν τόσο απαλό που παρολίγο να γλιστήσουμε να πέσουμε στη θάλασσα. Γιατί δεν βλέπω.
1: Πού μπορούμε να το δούμε αυτό, υπάρχει στο YouTube κάπου. Το
2: ναι, ναι, ναι.
3: Και στο YouTube σήμερα
2: ανέβηκε.
0: Στο YouTube ανέβηκε.
2: Και λέγεται Πιτσιμπούργο.
1: Έχετε κανάλι στο YouTube σαν συλλογός.
3: Ναι, στο YouTube θα το βρείτε το τρέιλερ για το Πιτσιμπούργο. Έχουμε την ιστοσελίδα.
0: Α, έχετε ιστοσελίδα τα τρία κουδουνιά.
3: Ναι, από το τρίτο κουδούνι.
2: Το τρίτο κουδούνι.
0: Είναι site και έχετε βάλει εκεί το link. Κανάλι στο YouTube έχετε.
2: Κανάλι στο YouTube δεν έχουμε.
3: Έχουμε το link για το YouTube.
2: Έχουμε το link, ναι. Πάντως θα σας το στείλω. Το έδειξα σήμερα σε μία φίλη μου που την είχε επισκεφθεί, η οποία ούτε καν ήξερε ακριβώς τι θα κάνουμε, τι είναι, και της το έδειξα να το δει. Το είδε και είχε δάκρυα στα μάτια. 42 δευτερόλεπτα ήταν. 42 δευτερόλεπτα. Και μπόρεσαν ο οπερατέρ, ο φωτογράφος, να βάλουν μαζί σε 42 δευτερόλεπτα αυτό το συνέστημα της απομάκρυσης, του χωρισμού, το γκρίζο τοπίο, τη θάλασσα, τη βάρκα. Έτσι, τα κατάφεραν σε τέτοιο σημείο που μια μισή ώρα έργο έχουν καταφέρει να το βάλουν σε 42 δευτερόλεπτα.
1: Το συμπίκνωσαν σε 42 δευτερόλεπτα.
0: 42 δευτερόλεπτα. Μια μισή ώρα κρατάει.
1: Τα γυρίσματα είναι εξωτερικά δηλαδή, έτσι.
2: Για αυτό τα 42 δευτερόλεπτα, ναι.
1: Είναι εξωτερικά.
2: Ναι, ναι. Με δύο πολύ σύντομα σε στούντιο.
1: Και σκέφτεστε, σαν τρίτο κουδούνι, σκέφτεστε να ασχοληθείτε και με τον κινηματογράφο ή μόνο με το θέατρο αποκλειστικά.
2: Τώρα που αρχίσαμε τις 42 δευτερόλεπτα, μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Αυτό θα γίνει μετά. Μικρή μήκο, αυτό λέω. Οπότε είναι στις βλέψεις σας.
2: Το έχουμε σκεφτεί. Γι' αυτό κάναμε και το τρέιλερ.
0: Μα είναι πολύ οργανωμένοι καλά. Κάνανε αυτό. Κάνανε πολύ ωραίες προσκλήσεις. Κάνανε.
1: Φοβερά είναι όλα αυτά.
0: Κεράσματα. Κάνανε. Έχουν επισυνόλου αντιμετώπιση της παράστασης.
2: Εάν μετράμε την επιτυχία με τις προβολές που λένε, αυτό το βίντεο έχει πάνω από 6.000 προβολές.
1: 6.000 προβολές.
2: Ναι.
0: Και βγήκε τώρα.
2: Σε δύο μέρες. Τρεις νομίζω.
3: Σόρτινγκ. Η αφίσα έχει 6. Το βίντεο έχει φτάσει 4. Τις έχει περάσει.
2: Ναι. Και η αφίσα
3: 6.000. Σήμερα το ανεβάσαμε στο YouTube. Το μέλος μας, ένα από τα ιδρυτικά μέλη μας που ζει στη Κέρκυρα, έχει αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι, το τεχνικό μέρος. Και το ανέβασε σήμερα στο YouTube.
1: Οπότε έχετε και τεχνικό.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε δύο παιδιά νέα στη Κέρκυρα.
0: Στην Κέρκυρα.
3: Ναι, ναι.
0: Έχουμε ανοίξει τα πλοκάρια.
1: Λοιπόν, η Κεφαλονιά έχει να ζήσει μεγάλη στιγμή εδώ μέσα τα επόμενα χρόνια.
3: Η κοπέλα είναι η social media manager και το αγόρι φτιάχνει όλο το κομμάτι, το ιστοσελίδα.
1: Από πολύ οργάνωση.
3: Ναι, ναι.
0: Έχω από τη μία οργάνωση στην άλλη.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερό.
0: Και αυτό είναι μια μισή ώρα το έργο, ε.
2: Είναι μία, πρέπει να είναι 1:20, εκεί περίπου.
0: 1:20 και είναι δύο άτομα επί σκηνής που...
2: Που ανταλλάσσουν γράμματα.
0: Που ανταλλάσσουν γράμματα.
2: Να το πούμε ποιητικά και ρομαντικά, είναι γράμματα που ταξιδεύουν στα κύματα.
0: Και τα έχουμε, τα λένε χωρίς να τα διαβάζουν.
2: Φυσικά όχι.
0: Τα λένε.
2: Λένε τις σκέψεις. Αυτό που έβαλε στο γράμμα είναι οι σκέψεις, τι λένε σε θεατρική απόδοση.
1: Ναι, μα έχει ενδιαφέρον πολύ και σκηνοθετικά το ρόλο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
2: Η σκηνή.
1: Είναι δύσκολο το όνομα.
2: Χωρίς να σας πω.
0: Είχαμε δει το αδείο, θυμάσαι που είχαμε δει. Ναι, ήταν ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
2: Χωρίς να σας πω πολλά μυστικά και, το, και, και μου ξεφύγει για κάτι που δεν πρέπει να πω για να το δείτε στο έργο.
0: Παίζετε κι εσείς λίγο.
2: Ναι, παίζω κι εγώ στο τέλος. Mm. Αλλά γι' αυτό δεν λέω για μένα, γιατί η παρουσία μου είναι πολύ σύντομη, αλλά είναι καταλυτική, να πούμε έτσι.
1: Από μηχανής θεός.
2: Ας το πούμε έτσι. Ναι, εντάξει, ωραία, το αντίστοιχο.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όταν ανοίγει η αυλαία, βλέπουμε στη σκηνή ένα σπίτι στοιχείο, το εσωτερικό ενός σπιτιού στοιχείο, και ένα δωμάτιο στο Pittsburgh της Αμερικής, με μία νοητή γραμμή στη μέση που τα χωρίζει. Λοιπόν, οι δύο δεν συναντιόνται ποτέ. Γιατί γράφουν γράμματα οι δύο πρωταγωνιστές. Γράφει γράμμα ο ένας στον άλλον. Οπότε όταν το γράφει και το στέλνει η γυναίκα. Και το λαβαίνει ο άντρας και το διαβάζει.
0: Χωρίς και απαντάει.
2: Και απαντάει χωρίς να το πάρει στα χέρια του να το διαβάσει. Λέει, ναι, ναι, αγαπητή μου, έλεγω, έλαβα το γράμμα σου χθες και με στενοχώρησες γιατί μου είπες ότι η κατσίκα μας αρρώστησε. Ξέρω.
1: Πολύ συγκινητικό
0: και δείχνει πώς οι ανθρώπινες σχέσεις μένανε ζωντανές παρά την απόσταση.
1: Και η ημερομηνία είναι συγκινητική. Μετά από δύο μήνες λαμβάνει το γράμμα και απαντάει και ξαναστέλνει.
0: Μα το περιμένει με όλη τη ζωή αυτό το γράμμα.
1: Υπάρχει εδώ μια χρονική διάσταση. Δηλαδή, γράφει τις σκέψεις και αυτά που βιώνει ο ένας τον Γενάρη, αν θυμάμαι καλά.
2: Καλά το θυμάστε.
1: Και παίρνει απάντηση το Μάρτιο.
2: Πολύ καλά το θυμάστε.
1: Που μπορεί το Μάρτι να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα, έτσι.
0: Να έχουν αλλάξει.
3: Άλλωστε πρόκειται για δύο απλούς ανθρώπους που τα γράμματα τα γράφουν άλλοι για εκείνους.
2: Έχουν...
3: Το σκεφτούμε και αυτό. Δηλαδή δεν γνωρίζουν να γράψουν.
1: Και βάζουν κάποιους άλλους.
3: Απευθύνονται στο γραμματικό της εποχής γραμματικό. Για να γράψει το
1: και
3: γράμμα.
1: Και οι δύο το κάνουν αυτό, έτσι.
3: Και οι δύο, ναι, βέβαια.
0: Σύν' ότι δεν μπορούν να εκφράσουν και το βαθύτερο συναίσθημά τους, γιατί είναι σε δημόσια έκθεση. Τα βλέπει κάποιος άλλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούν να εκφραστούν, να πούν αυτά που ενδεχόμενως θα ήθελαν να πούν.
2: Και σε ένα σημείο λέει κάτι η πρωταγωνίστρια που το έκανε η μητέρα μου, που το θυμάμαι πολύ καλά. Και εμένα δεν μου άρεσε σαν ιδέα. Λέει, όταν ο ταχυδρόμος μας έφερε το γράμμα, η θεία άμια στη χιωτική.
3: Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Είναι πολύ έντονο στη γραφή το χιώτικο ιδίωμα.
1: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό και στη τελευταία σελίδα του προγράμματος έχουμε παραθέσει ένα γλωσσάρι με λέξεις.
0: Μας το είχε πει ο κ. Πίτερ.
3: Ναι, με λέξεις που ίσως δεν φαίνεται τόσο πολύ σημασία τους μέσα από το κείμενο.
2: Ναι, και πήρε ευκαιρία από τη λέξη άμια που είπα που
3: ναι,
2: σημαίνει
3: που είναι η θεία. Ναι.
0: Το ότι το βαρεμένη είναι έγκυος κάνει εντύπωση.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό ναι, το γράψαμε, ναι, γιατί είναι κάτι που εύκολα δεν θα το καταλάβαινε κάποιος.
0: Από το κάτω.
2: Ναι. Και είναι πολύ περιγραφικό, βαρεμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Η συγγραφέας, η κυρία Σότη Τριανταφύλου.
0: Αυτό θα ήμασταν σίγουροι ότι ξέρουμε τι σημαίνει. Είναι σημαίνει κάτι άλλο.
2: Σημαίνει κάτι άλλο, ναι.
1: Το κάτι στο λέει αυτός που είναι στην Αμερική, στο Πιτσμπούργο φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μύτια,
0: φρύδια, φρύδια, το κάρο σου, φέρε το κάρο σου.
2: Λοιπόν,
3: θα πω κάτι για το χιώτικο ιδίωμα για να το κλείσω.
2: Ωραία, ναι.
3: Η συγγραφέα Σότη Τριανταφύλου σε μια συνέντευξη που είχε δώσει είπε ότι έγραψε το Πιτσμπούργο γιατί ενώ βρίσκονταν στοιχείο, της είπαν οι χιώτες ότι το έργο της δεν αφορά τόσο, δεν έχει γράψει ποτέ τίποτα για τοιχείο ή για την, γενικότερα για την Ελλάδα και ειδικότερα για τοιχείο. Και τότε εκείνη αποφάσισε να γράψει αυτό το έργο για να τους αποδείξει ότι μπορεί να γράψει για τοιχείο και μάλιστα το έγραψε στο χιώτικο ιδίωμα.
1: Τρομερό.
3: Ναι.
1: Το οποίο είχε γίνει αντικείμενο μελέτης από έναν Γάλλο γλωσσολόγο το 1900, τον Ουμπέρ Περνό, που είχε πάει στοιχείο για να καταγράψει τραγούδια της Χίου. Και είχε βάλει έναν άλλον μουσικό, τον Πολ Λεφλέμ, να καταγράψει σε νότες τα τραγούδια, και αυτός ασχολήθηκε με το φιλολογικό κομμάτι. Και είναι μια μελέτη συγκλονιστική για την εποχή της.
0: 1900... Για το ιδίωμα της Χίου.
1: Για το γλωσσικό ιδίωμα της Χίου. Γάλλος γλωσσολόγος που πήγε στη Χίου για να το μελετήσει.
2: Πρέπει να συναντιόμαστε πιο συχνά για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Έτσι, να μαθαίνουμε και εμείς, να προσθέτουμε.
1: Υπάρχει αυτή η συλλογή, είναι εξαιρετική.
2: Ωραία. Σας έλεγα πριν, προτού το ξεχάσω, ότι λέει η Ελέγκο που μιλάει, ότι έλαβε το γράμμα και έκανε κάτι που το έκανε η μητέρα μου και δεν μου άρεσε σαν ιδέα. Έδινε στον ταχυδρόμο μπαχτσίς, μπουρμπουά, χαρτζιλίκι. Και λέει, ήρθε το γράμμα. Και η άμια, η θεία, έδωσε δύο πεντάρες. στον ταχυδρόμο, γιατί της έφερε το γράμμα. Δηλαδή ήταν γεγονός το να έρθει το γράμμα τέτοιο που έδινε σφυλοδόρημα στον ταχυδρόμο.
0: Εδώ δίνεις και ναι, για τη σύνταξη φυλοδόρημα, ότι έφερε το ταχυδρόμο.
2: Ναι.
1: Πρόσφατα.
2: Πρόσφατα, πριν από λίγο. Μέχρι που αλλάξαν και βλέπουν στο e-banking.
1: Μπράβο,
0: πλέον.
1: Πάνε τα φυλοδόρηματα. Πάνε και οι ταχυδρόμοι σε λίγο, δυστυχώς.
2: Ναι.
0: Αυτό πώς το εξέλαβε όταν έγινε το βιβλίο, τι... Έχετε εικόνα ποια ήταν η αντίδραση του χιώτικου κοινού, το αγκάλιασε?
2: Ξέρω ότι παίχτηκε, ότι η πρώτη σκηνοθέτης του έργου ήταν από τη Χίο. Και φαίνεται όταν ψάξουμε να βρούμε πού έχει παιχθεί το έργο, είναι, θυμάσαι το όνομά της, είναι από τη Χίο και το ανέβασαν πρώτα στη Χίο.
0: Άρα δηλαδή μόλις έγινε αυτό το βιβλίο είχε μια αποδοχή ευρεία και...
3: Η κυρία Αρκαδία Ψάλτη, που
2: παίζει
3: και τώρα.
2: Αρκαδία Ψάλτη και παίζει και το πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Α.
2: Ναι. Λοιπόν,
3: και πολλά σχολεία το έχουν ανεβάσει.
2: Σε πολλά σχολεία.
3: Γνωρίζουμε, ναι. Είναι ένα έργο κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Και για μαθητές.
0: Και παρότι
3: έχει... για τη μετανάστευση.
0: Ναι, ειδικά για μαθητές.
3: Για τον αποχωρισμό, βέβαια. Περιγράφει, έχει και πολλά στοιχεία ιστορίας μέσα και περιγράφει όλη αυτή την περιπέτεια της μετανάστευσης. Και έχει και πολλά στοιχεία για τη ζωή, για την ιστορία.
1: Ναι, βέβαια.
3: Πάρα πολλά.
2: Το έργο παίχθηκε, είναι πολύ εύκολο να παίχθει οπουδήποτε. Εμείς έχουμε κάνει ιδιαίτερη έτσι, εργασία με τον κύριο Παπαδάτο, που είναι ο σκηνοθέτης. Έχουμε φτιάξει σπίτι, κανονικό, που θα το δείτε. Ή θα θέλετε να μπείτε μέσα να πάρετε καφέ. Έτσι είναι σπίτι κανονικό, με έπιπλα, με σετούκια, με τραπέζια, με όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν σε ένα σπίτι, σε ένα νησιώτικο σπίτι.
1: Της εποχής, έτσι.
2: Της εποχής. Αλλά αλλού... Το έχουν παίξει το έργο με τίποτε, ούτε καν με δύο κρεβάτια. Το παίξαν στην Αθήνα με αυτόν τον τρόπο. Εμείς το είδαμε στην Αθήνα και ήταν μόνο δύο τραπέζια. Στο ένα τραπέζι ήταν η γυναίκα, η πρωταγωνίστρια στοιχείο και είχε σαν έξτρα αντικείμενο το χράμι που το έπλεκε και συνέχεια το έπλεκε. Για μία ώρα και κάτι έπλεκε το χράμι.
0: Και μίλαγε.
2: Και μίλαγε και είχε και μία λεκάνη που καθάριζε φακές. Αυτό ήταν όλο που είχε. Ο δε άντρας στο Πίτσμπουργκ είχε ένα τραπέζι μεταλλικό που το καθάριζε συνέχεια και έλεγε πόσο σκληρά δούλευε, αλλά ήταν αυτό. Πολύ λιτό, τίποτε άλλο από πίσω. Έτσι. Εδώ το έχουμε κάνει δύο πραγματικά διαφορετικούς χώρους. Στο χώρο στοιχείο και το χώρο στο πίτσι.
0: Μα αυτό που θέλει να αποδώσει το έργο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αφαιρετικό το συνέστημα.
2: Ναι. Σε ένα μικρό χωριό έξω από τον πύργο, παίχθηκε από μια σχολική ομάδα, μας το είπε και η κυρία Τριανταφύλου και το είχα διαβάσει, χωρίς τίποτε. Παίξανε δηλαδή στο ναύλιο χώρο, να πούμε έτσι.
1: Ναι.
2: Οι δύο πρωταγωνιστές, παιδιά, και το έπαιξαν. Και κάλεσαν την Τριανταφύλου να πάει εκεί.
0: Γιατί δεν το κάνετε, δεν κάνατε και μια παράσταση να έρθει στο σχολείο?
3: Θα κάνουμε. Λοιπόν,
2: το σκεφτήκαμε.
3: Θέλουμε
2: σκεφτήκαμε να ειδοποιήσουμε.
3: Θέλουμε να το μοιραστούμε στο μέλλον.
2: Πήγα
3: περισσότερους ανθρώπους, οπότε...
2: Ναι, πήγα την πρόσκληση στον κύριο Μελισσά, που είναι διευθυντής δευτεροβάθμιας. Και στον κύριο Αλεξανδράτο, έτσι, που είναι διευθυντής πρωτοβάθμιας. Και στείλαμε και πρόσκληση στον κύριο Τουμασάτου στις Κεραμιές, που ασχολείται πάρα πολύ με το θέατρο. Οπότε σε αυτά τα τρία σημεία και στην κυρία Γαλιατσάτου, την Αλίκη Γαλιατσάτου, που είναι στο Σύλλογο Φιλολόγων.
0: Σύμβουλο,
2: έτσι. Λοιπόν, στον κύριο Κοσμάτο, σε αρκετούς καθηγητές. Ελπίζω να τους δούμε.
0: Εντάξει, αλλά είναι καλό και για τα παιδιά.
3: Ναι, επειδή τώρα είμαστε στην περίοδο των εξετάσεων, ήδη τα μαθήματα στα γυμνάσια έχουν τελειώσει και θα τελειώσουν. Στα λύκεια, συγγνώμη, έχουν τελειώσει και θα τελειώσουν και στο γυμνάσιο. Έχουμε και τις ενδοσχολικές και τις πανελλήνιες. Θα το είχαμε έτοιμο νωρίτερα, αλλά ο Σύλλογος, μέχρι να έχουμε επίσημα την ίδρυση και να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε
0: το
3: Μάρτι.
0: Θα το επαναλάβετε.
3: Θα το επαναλάβουμε σίγουρα και για ανθρώπους που δεν θα το δουν. Θα πάμε και σε άλλα μέρη της Κεφαλονιάς και γιατί όχι και για τα σχολεία μπορούν να γίνουν κάποιες
0: παραστάσεις. Και σε άλλα μέρη της Κεφαλονιάς, εδώ μιλάμε στο εξωτερικό, ναι. Θα πάτε. Όχι μόνο σε άλλα μέρη, στο εξωτερικό θα πάτε.
1: Από την Αφρική μέχρι την Αμερική, την Νορβηγία.
0: Κεφαλονιά τώρα.
3: Εντάξει, θα δηλώσουμε πρώτα απ' όλα θα δηλώσουμε συμμετοχή στο φεστιβάλ της Ιεράπετρας, ερασιτεχνικού θεάτρου στην Ιεράπετρα. Έχει βγει η προκήρυξη.
0: Δεν έχετε προλάβει να ιδρυθείτε. Σας λέω από την εμπειρία.
3: Απλά θέλουμε να το κρατήσουμε ζωντανό αυτό το έργο.
0: Έχετε...
3: Και μετά την Κυριακή που θα τελειώσουμε, θέλουμε να σχεδιάσουμε τι άλλο θα κάνουμε.
0: Να σας πω κάτι.
3: Σε βάθος χρόνου δεν έχω.
0: Θα σας δώσω έτσι μια εικόνα τι αντιμετωπίζω εγώ με τα σωματεία λοιπόν και τους συλλόγους, γιατί θα έρθετε και σε μένα αναγκαστικά κάποια στιγμή, θα μου δώσετε το καταστατικό για να είστε νόμιμο το σωματείο. Αυτό που αντιμετωπίζω είναι υπάρχει μια φούρια πάντα. Δηλαδή να κάνουμε, να γραφτώ, να κτλ. Είναι η φούρια της αρχής. Εγώ εύχομαι, επειδή σας βλέπω έτσι πολύ ζεστούς, όλο αυτό το πάθος να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου και να μην σας κάμψουν οι δυσκολίες εσωτερικές, φορέων, κόσμου. Εύχομαι, γιατί σας βλέπω έτσι με πάρα πολύ ενέργεια και πολύ χαρά. Βέβαια με τον κύριο Πίτερ εδώ αρρωγώ, δύσκολα, δύσκολα θα πέσετε αυτό ψυχικά.
1: Ο ενθουσιασμός θα αυξάνει, συνεχώς.
0: αυτό, λοιπόν, οπότε να πούμε άλλη μία, μια και κάνουμε εκπομπή τώρα. Το θέμα του έργου, ότι αύριο είναι η πρεμιέρα, αύριο έχει 250, αν θυμάμαι καλά,
1: εφέσματα, στοιχείο,
0: ναι, και
1: με γεύση μαστίχα
0: και μαστίχα
1: και μαστίχα
2: και
1: λικεράκι,
2: και μαστίχα, ναι.
0: Ναι, και ευχόμαστε να τελειώσουν αυτά, να μην προλάβουν να τα πάρουν για να έρθει περισσότερο κόσμος. Η παράσταση συνεχίζεται και το Σάββατο και την Κυριακή, είναι τριήμερη, και θα σας κάνω τώρα και μία ερώτηση. Τι βλέπετε να κάνετε μετά?
2: Μετά?
0: Ναι.
2: Θα ετοιμάζουμε.
0: Γιατί είμαι σίγουρο ότι κάτι έχετε στο μυαλό. Εκτός από το υποβρύχιο που θες τα πνευματικά δικαιώματα γι' αυτό.
2: Τα έχεις. Αυτό. Θα ετοιμάσουμε να απαντήσω.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Ετοιμάσουμε, ας την πούμε, την περιοδία, η οποία θα αρχίσει Οκτώβριο-Νοέμβρη, εκεί, όταν θα μπορέσουν οι ηθοποιοί, οι συντελεστές, να αρχίσουν πρόβες. Γιατί οι πιο πολλοί εργάζονται και οι πιο πολλοί εργάζονται στην εστίαση.
0: Άρα δηλαδή τώρα είναι η παράσταση, οι ηθοποιοί είναι το καλοκαίρι που εργάζονται και εσείς επανεκκινήσετε, κάνετε επανεκκίνηση το φθινόπωρο.
2: Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ωραία, ναι. Οπότε θα το ρολάρετε, άρα θα πάτε με αυτό το έργο, έτσι,
2: θα να πάμε φύγει παράξω. Με αυτό το έργο θα πάμε στην Ιεράπετρα, στο φεστιβάλ.
3: Αν μας επιλέξουν.
2: Αν μας επιλέξουν, ναι, σας
3: ελπίζουμε.
2: Και στο μεταξύ είναι τουλάχιστον άλλα δύο έργα, τα οποία τα έχουμε διαβάσει, έχουμε πάρει τα δικαιώματα.
1: Είναι στα σκαριά δηλαδή.
2: Αυτό είναι το,
0: πολύ οργάνωση.
2: Αυτό είναι το πιο σωστό να πω. Μιλάμε για τα έργα που έχουν πάρει τα δικαιώματα. Και το ένα είναι η ανθρώπινη φωνή του Κοκτώ, που πήραμε τα δικαιώματα από την μεταφράστρια, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και το άλλο είναι Καληνύχτα μητέρα, Αμερικανίδας συγγραφέας, που πήραμε τα δικαιώματα από το μεταφραστή και τη μεταφράστη έκαναν μαζί την εργασία την κυρία Εμίλια Υψηλάντη.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Οπότε ετοιμάζετε και αυτά.
0: Δεν σας προλαβαίνουμε.
2: Με αυτούς τους τέλος πάντων μεταφραστές και συγγραφείς μιλάμε απευθείας και συνονιόμαστε απευθείας και με τους εκδοτικούς οίκους. Γιατί είναι κάτι που προέκυψε στην πορεία, που δεν το γνώριζα, ότι όχι μόνο τα δικαιώματα από το συγγραφέα, από το μεταφραστή μπορούμε να, πρέπει να πάρουμε, πρέπει να πάρουμε και από τον εκδοτικό οίκο.
0: Όταν είναι βιβλίο υπάρχει, και δεν είναι θεατρικό έργο.
1: Έχει τα περιουσιακά δικαιώματα.
2: Ναι.
1: Είναι τα πνευματικά και τα περιουσιακά.
2: Οπότε,
1: ναι.
2: Το κάναμε και αυτό, έτσι, μαθαίνουμε και εμείς στην εξέλιξη. Λοιπόν, οπότε θα ανεβάσουμε αυτά τα έργα.
0: Θα πωλείται και το βιβλίο να πούμε,
2: ναι.
0: Το συγκεκριμένο βιβλίο. Στην είσοδο θα είναι δηλαδή εκπρόσωπος στο φουαγέ κάποιου βιβλιοπωλείου και μπορεί να όποιος θέλει να προμηθευτεί και το βιβλίο.
2: Να το πάρει. Ναι. Θα μπορεί δηλαδή να πίνει μαστίχα, να τρώει το γλυκό και να διαβάζει το βιβλίο. Προτού να δει την παράσταση.
0: Το θεατρικό θα το δει. Γιατί multitasking πέσαμε πάλι.
2: Έτσι, να έχουμε χρόνο να πούμε πάλι τους συντελεστές.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί θέλω να προσθέσω δύο ονόματα mm-hmm. από ένα κύριο και μία κυρία που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα, αφού είχε βγει το πρόγραμμα, αφού είχε τυπωθεί το πρόγραμμα, γι' αυτό και δεν είναι εδώ, οπότε mm-hmm. θα τους προσθέσω. Λοιπόν, ηθοποιοί, που εγώ, θες να το πεις.
3: Ναι, στο συντελεστές θα προσθέσω και εγώ δύο άτομα. Ωραία, μετά.
2: Γιατί προσθέτει στην πορεία, στις συνεργασίες.
3: Ναι,
2: λοιπόν, ηθοποιοί, η Αμαλία Νεοφύτου είναι η Ελέγκο, που μένει στοιχείο. Ο Χράραμπος Αυδούλος είναι ο Δημοσθένης που πηγαίνει στο Πίτσπουργκ, στο Πιτσιμπούργκο. Ο Πίτερ Αναβαντινός που έχω βάλει εδώ πέρα είναι ο θείος της Ελέγκος, που μένει στοιχείο. Έτσι, οι άλλοι συντελεστές, φωτογραφία και οπτική επιμέλεια είναι ο Διονύσης Πετράτος. Ο συνεργάτης του, βίντεο και μοντάζ, είναι ο Σταύρος Μητάκης. Μακιγιάζ είναι η Μαρία Καρά και η Μαρία Ζαμπάφτη. Φως και ήχος ο Γρηγόρης Μαυρογιάννης. Φροντιστήριο η Παρασκευή Κρούσου, που είναι εδώ δίπλα μας. Μαζί με την Ελένη Καπλανίδη και τη Στάμο Στεριώτου, που τη γνωρίζετε. Έτσι. Ηχοληψία και δραματουργία σκηνής Ελένη Καπλανίδη. Επιμέλεια σκηνής Παρασκευή Κρούσου. Αυτό που λέμε και φροντιστήριο. Δηλαδή φροντίζει να είναι όλα τα αντικείμενα εκεί που πρέπει να είναι. Να τα τοποθετεί και να τα παίρνει στο τέλος της παράστασης. Κείμενο Σώτη Τριανταφύλου, εκδόσεις Πατάκη, διεύθυνση παραγωγής Πίτερ Αναβαντινός και σκηνοθεσία Σταύρος Παπαδάτους. Να προσθέσουμε τα δύο ονόματα.
3: Τα δύο ονόματα είναι τα παιδιά από την Κέρκυρα, είναι η Αγγιολίνα Αντωνάτου και ο Φώτης Τσουκαλάς, που έχουν αναλάβει όλη την προώθηση του έργου, τη διαφήμιση, την ιστοσελίδα, τα social media,
2: την τεχνική υποστήριξη.
3: Όλη την τεχνική υποστήριξη, ναι.
2: Και άλλα δύο παιδιά που προστέθηκαν στην προσπάθεια, αφού το είχε τυπωθεί το πρόγραμμα, που είναι ο Πέτρος Κομποθέκρας, που είναι κάθε βράδυ μαζί μας και βοηθάει σε όλα, και ένα κορίτσι που, αν είδατε το Δράκο, είδατε το Δράκο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Θα θυμάστε σίγουρα ένα κορίτσι που είχε σαν ρόλο να είναι ο Γαϊδαρος.
1: Ναι.
0: Α,
2: λέγεται Ιωάννα Πόλη και έκανε τόσο καλά το Γάιδαρο, την φορτώσαμε και με άλλη δουλειά τώρα. Λοιπόν, είναι ανοίγει και κλείνει την αυλαία. Πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και το
3: συγγνώμη, ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και Facebook και Instagram. Το τρίτο που το έχουν αναλάβει και αυτό από την Κέρκυρα.
0: Τα παιδιά από την Κέρκυρα είναι μέλη του συλλόγου.
3: Είναι μέλη του συλλόγου, ναι, ναι.
0: Α, τι ωραία. Και πώς προέκυψε η συνεργασία με τον
3: παιδί. Η κοπέλα είναι η κόρη μου.
0: Α, είναι η κόρη μου.
2: Συγκεκριτικά. Να πούμε και άλλα δύο ονόματα, έτσι, αν ξεχάσω κάτι θα μου το θυμίσει.
3: Είναι καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, στην είσοδο θα δίνει τα προγράμματα η Πόπη Κότσορου, που δουλεύει για το Δήμο, ίσως να τη γνωρίζετε, και με πολύ ενθουσιασμό ανέλαβε αυτό. Θα είναι στην είσοδο, στην υποδοχή.
3: Είναι και μέλος του ΔΣΟΥ.
2: Και είναι και ταμείας μας.
0: Ωραία.
2: Μέλος του Δέλτα Σίγμα. Επίσης, θα είναι και άλλα τρία κορίτσια εθελόντριες από το γκρουπ του εργαστηρίου του Δήμου, το οποίο όμως δεν είναι ακόμα σίγουρο ποιες θα είναι, γιατί πολλές θέλουν να βοηθήσουν. Νομίζω μία θα είναι η Ντίνα Τσάση,
3: ναι,
2: θυμάμαι καλά, και άλλη νομίζω θα είναι η Σταματία Διακρούση και ίσως και η Ελένη Χριστοφοράτου. Τη θυμάμαι, θα δούμε, θα τακτοποιηθεί.
0: Χρόνια της Πολάκη της Ελένη Χριστοφοράτου.
2: Θα είναι και η Κωνσταντίνα Λιωσάτου,
3: που είναι μέλος του συλλόγου.
2: Μέλος του συλλόγου. Θα είναι υπεύθυνη περίπου κάτι σαν ταξιθέτρια.
0: Φοβερή οργάνωση όμως.
3: Έχουμε και καρτελάκια.
0: Και καρτελάκια, αλήθεια.
3: Ναι. Είναι το τελευταίο που
2: και τη μαστίχα, τα γλυκά θα τα σερβίρει η Άννα Μοντεσάντου, αν την γνωρίζετε το όνομα, είναι η κόρη του κυρίου Μοντεσάντου που έχει το εστιατόριο κοντά στη γέφυρα ο Αριστοφάνης.
0: Α, ναι. Έτσι, ωραία.
2: Λοιπόν, και δίπλα της θα είναι ένα κορίτσι που λέγεται Σοφία Ζαμπάφτη που θα σερβίρει τη μαστίχα. Και η Σοφία Ζαμπάφτη είναι η κόρη της Ελένης Καπλανίδη.
0: Τι ωραία. Είναι τρομερή οργάνωση. Τα είπατε όλα νομίζω. Άρα το μόνο που μένει είναι να τα δούμε και από κοντά.
2: Εντάξει.
0: Οπότε την αύριο θα είμαστε όλοι εκεί. Να προλάβουμε τη μαστίχα, να φάμε και το γλυκό.
2: Είναι στις 9
0: η ώρα. Αλλά θα είμαστε λίγο πιο νωρίς γιατί...
2: Μία λεπτομέρεια που δεν είναι λεπτομέρεια.
3: Ναι, καλό είναι η προσέλευση να γίνει λίγο νωρίτερα.
2: Η κυρία Σώτη Τριανταφύλου θα μείνει και δεύτερη βραδιά. Ήταν να έρθει μόνο για μία.
0: Ναι, ναι. Βλέπει... Το είχαμε πει αυτό, η συγγραφέας τα καθόταν...
2: Ναι, ναι, βλέπει την αντίδραση, βλέπει τι συμβαίνει. Της είπαν για 13 πανό μπάνες που έχουν, που έχουν τοποθετηθεί στο Αργοστόλι. Της είπαν Αργοστόλι, Σάμι και Λιξούρι. Βλέπει, τις γράφουν, τις λένε τι συμβαίνει και θα μείνει. Και κάτι άλλο, αυτό θα το πω έτσι με ιδιαίτερη...
0: Βλέπει κίνηση, ναι, βλέπει, ναι, ναι, πάθος.
2: Και αυτό θα το πω έτσι, είναι κάπως ιδιωτικό, αλλά θα το πω. Η κυρία Σώτη Τριανταφύλου μου είπε να την έλεγω Σώτη και να της μιλάω στον ελληνικό.
0: Λοιπόν, έχουμε και διαπροσωπικές σχέσεις.
2: Το άφησα για το τέλος.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, να είστε πάντα τόσο ζωντανοί. Χαμογελαστή. Εσείς κύριε Πίτερ είστε ισοπεδωτικός, όχι απλά άνετα θα κάνατε ραδιοφωνική εκπομπή εδώ και θα σας ακούγαμε τις ώρες. Χαίρομαι που είστε μέσα στο γέλιο, μέσα στη ζωντάνια, μέσα στο πάθος, ενέργεια, δηλαδή φοβερή. Ενέργεια φοβερή.
2: Γελάμε και στις δραματικές στιγμές, σας δίνω το πρόγραμμα.
0: Το έχω βάλει εδώ, το έχω πάρει.
2: Ένα γιατί με την κύριε Λαμπρογιάννη και ένα για τη ζωή.
1: Δεν θα της το δώσουμε αυτό.
0: Και ειλικρινά σας μιλάω, πάλι θα το ξαναπώ, δεν έχετε καμία κούραση, έχετε ζήσει μια ζωή πλούσια δυσκολιών και εμπειριών. Με αυτή τη σειρά όμως, δυσκολιών και εμπειριών. Και τι να πω, ούτε σας έχει καταβάλει η ζωή ούτε τίποτα, έχετε δεκαπλάσια ενέργεια από όλους εμάς που δεν έχουμε περάσει και τίποτα στη ζωή μας, να είστε καλά, να έχετε δύναμη
2: σας ευχαριστώ και που να μας εμπνέετε. Σας το έχω εξηγήσει γιατί. Ναι. Γιατί εδώ έχω ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ, να το πούμε έτσι. Μπορώ να τσακωθώ με οποιονδήποτε μέσα στο θέατρο, να ανοίξω την πόρτα και να φύγω.
0: Και να φύγετε.
2: Ενώ στο υποβρύχιο δεν μπορούσα να φύγω.
0: Έχετε μάθει.
2: Έπρεπε να υπομένω. Εδώ σχεδόν ψάχνω να τσακωθώ για να μπορώ να ανοίγω την πόρτα.
0: Δεν σας βλέπω να φεύγετε όμως, σας βλέπω να μένετε. Βλέπω να μένετε και να επιστρέφετε και βλέπω να συνεργάζεστε και όμορφα με ανθρώπους χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση τσακωμού. Εγώ αυτό βλέπω.
2: Έτσι έχει πάει μέχρι τώρα.
0: Ναι, εγώ έτσι βλέπω. Τώρα είναι στην άκρη του μυαλού σας το φευγιό ότι μπορείτε να το κάνετε, αλλά δεν επιχειρείτε γιατί πριτανεύει η εμπειρία του παρελθόντος που σας καθυλώνει στο μέρος που είστε και στον τρόπο συνύπαρξης που απαιτεί να σέβεσαι τις ανάγκες του άλλου γιατί θα είστε για πολύ καιρό μέσα στον ίδιο χώρο. Αυτό βλέπω εγώ. Τώρα απλά στο μυαλό σας είναι ότι θα φύγετε. Κατά βάση το υποβρύχιο είστε ακόμα. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Αλλά μας δίνετε χαρά.
2: Πάντως μου έχει παραμείνει. Όταν πηγαίνω στο γραφείο του κυρίου Παπαδάτου, δεν θέλω να κλείνω την πόρτα ποτέ. Την αφήνω ανοιχτή. Αν πούμε κάτι και δεν συμφωνήσουμε, να φύγω.
0: Ναι, δεν φεύγετε όμως. Δεν φεύγετε.
2: Μέχρι τώρα δεν έχω φύγει.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, να είστε καλά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας το Σάββατο με τους Galaxians και Λαμπρατσέτα την προσεχή Πέμπτη Υγεία.
1: Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.
2: Αντίο σας.
1: Να είστε καλά.
2: Αντίο σας.
0: Να κλείσω.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

στο μυαλό ηχογραφή. Κάθε λέξη που μου λες κι εγώ πετώ στου ουρανού την οροφή. Η ψυχή μου θα βρεθεί.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα ποτάμι σταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους.

τις ώρες που περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ίσως να μιλάνε και να λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.